0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα Κράνος.
4: Φόρα Κράνος.
0: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους, από τη Feelgood.

Νομίζω κάποιοι θα αναγνωρίσετε τη φωνή της Dolly Parton εδώ σε μια διασκευή του Knocking on Heaven's Door. Με Dolly Parton ξεκινήσαμε, μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή αυτή η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός και επιχειρηματίας, βασίλισσα της country μουσικής, με πολύ μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Είχε κάνει και το πρόγραμμα Imagination Library που χάρισε βιβλία στα παιδιά. Μάλιστα θυμάμαι μέσα στην πανδημία είχε κάνει ένα κανάλι στο YouTube που διάβαζε παραμύθια σε παιδιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβάζω ότι έκανε μια ανάρτηση, έγραψε ότι είναι μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους και ανακοίνωσε και ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μια εβδομάδα προς τιμήν της. Η Ντόλι Πάρτον, που νομίζω περισσότεροι την έχουμε συνδέσει με το Τζολίν, άντε και με το I Will Always Love You, η Ντόλι Πάρτον που έχει γράψει και αυτό εδώ, 9 to 5, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της. Ένας ύμνος της εργατικής τάξης και των δικαιωμάτων των γυναικών στον χώρο εργασίας για την ταινία 9 to 5. Για ακούστε.

Αυτό λοιπόν είναι το 9 to 5 από την ομώνυμη ταινία 9 to 5, όπου έκανε και το ντεμπούτο του στην κινηματογράφο η Ντόλι Πάρτον, μαζί με την εμφανίστηκε εκεί μαζί με την Τζέιν Φόντα και την Λίλι Τόμλιν το 1980. Καλημέρα λοιπόν, είναι 8 και 10, είστε συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Προκόπης Δούκας απουσιάζει στη θέση του Ηλία Αναμαστάθη και σήμερα μέχρι τις 10. Μαζί μας και ο Νίκος Ψωμιάδης στην ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα έχουμε το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα εκεί στο Viber, δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε τα social media πάντα, το Instagram και το Facebook και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Καλημέρα.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 26 Αυγούστου, να δούμε τι λέει ο καιρός. Συνεχίζεται αυτός ο μίνι καύσωνας, αυτή η απίστευτη ζέστη που ξεκινάς να βγεις από το σπίτι σου, να πας να κάνεις μια δουλειά ή έστω να πας στο γυμναστήριο, βρε παιδί μου, και μόλις βγαίνεις έξω από την πόρτα της πολυκατοικίας και σου έρχεται αυτή η ζέστη, αυτό το κύμα ζέστης, ξαναμπαίνεις μέσα και λες άστα θα το κάνω αργότερα, πέσει λίγο. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 27 βαθμούς, θα ανέβει αρκετά. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα για όλη την επικράτεια. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38, Θεσσαλία μέχρι 39, Ήπειρος μέχρι 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 39 βαθμούς, στα Επτάνησα 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και στην Κρήτη θα φτάσει στους 35, αλλά στη Νότια Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί πέρα έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 36 και στην μέχρι 39-40 βαθμούς. Το λέγαμε και χθες, θα συνεχίσει έτσι όλη την εβδομάδα. Από το Σάββατο θα αρχίσει έτσι σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία. Μην νομίζετε ότι θα πέσει θεαματικά. Το Σάββατο βλέπω η μέγιστη είναι στους 35, που είναι μια βελτίωση από τους 40 βαθμούς. Καλημέρα από όπου και να μας ακούτε, μέσα από το αυτοκίνητο, από τη τηλεόραση, από το σπίτι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά τα περίεργα και τα ενδιαφέροντα που βρίσκουμε στο ημερολόγιο της ημέρας. Είναι μερικά που με κάνουν να γελάω πάρα πολύ. Δεν είναι ακριβώς από το ημερολόγιο της ημέρας. Διάβασα στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα εφευρίσκεται, λέει, το 580 μετά Χριστού το χαρτί τουαλέτας από ανώνυμο Κινέζο. Και αυτό το συνδυάσα με μία είδηση που διάβασα, ότι στο Πεκίνο έχουν λίγο δυσκολέψει πολλοί τις δημόσιες τουαλέτες. Λοιπόν, μπαίνοντας, λέει, στο Πεκίνο σε μία δημόσια τουαλέτα, θα πρέπει να βρεις έναν έξυπνο διανομέα χαρτιού και να σκανάρεις πάνω ένα QR code. Μόλις λοιπόν σκανάρεις το QR code, θα ανοίξεις στο smartphone δύο εφαρμογές. Η μία θα σου λέει, θέλετε δωρεάν χαρτί ή θέλετε χαρτί επιπληρωμή. Αν βάλεις επιπληρωμή, θα πληρώσεις γύρω στα 10 λεπτά και θα σου δώσουν γύρω στους 80 πόντους χαρτί τουαλέτας. Εάν βάλεις ότι θέλω δωρεάν, θα σε υποχρεώσουν να δεις μια διαφήμιση. Και μετά τη διαφήμιση, τότε είναι διαφήμιση 30 δευτερολέπτων, θα σου δώσουν το χαρτί τουαλέτας. Πάλι όμως 80 πόντους, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις παραπάνω. Θα παρακολουθείς τη διαφήμιση, μετά θα κάνεις και follow στο λογαριασμό της εταιρείας που σου έβγαλε τη διαφήμιση και μετά, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσεις να παραλάβεις το χαρτί. Σε κάποιες άλλες τουαλέτες στο Πεκίνο μπορείς να σκανάρεις και το πρόσωπό σου και εκεί πέρα σου δίνει τη δυνατότητα μόλις 10 λεπτά μέχρι εκεί. Μετά από 10 λεπτά μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις, άμα θέλεις και άλλο χαρτί δηλαδή, να πληρώσεις πάλι άλλα 10 λεπτά περίπου σε ευρώ για να πάρεις περίπου 6-8 φίλους, άμα θέλεις και άλλο χαρτί δηλαδή, να πληρώσεις πάλι άλλα 10 λεπτά περίπου σε ευρώ για να πάρεις

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος.

μπαμπα, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο, φτάσαμε 38 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι, είναι Τετάρτη, είναι 26 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Στις κρίσιμες χρηστικές ειδήσεις που μπορεί να σας αφορούν σήμερα ανοίγουν οι εγγραφές με βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Από σήμερα Τετάρτη λοιπόν, οι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ μπορείτε να κλείσετε ηλεκτρονικά το ραντεβού σας, ραντεβού.dbta.gr, και να επιλέξετε σταθμό. Επίσης σήμερα ανοίγει πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δικαιούχοι είναι άτομα 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% που διαμένουν και φορολογούνται στην Ελλάδα και πληρούν τα ισοδομητικά κριτήρια. Τι άλλο να σας πω, να σας πω ότι συνεχίζεται και τριήμερη, ξεκίνησε από χθες, εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα. Όπως πάντα το καλοκαίρι έχουμε περισσότερη ανάγκη για αίμα. Είναι μια δράση λοιπόν που γίνεται στο μετρό του Συντάγματος, ξεκίνησε χθες, θα είναι εκεί και αύριο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ο Σιλ στο νούμερο 1 το 1995 με ένα τραγούδι από την ταινία Batman Forever. Το τραγούδι είναι το Kiss from a Rose.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1858 αποστέλλονται, λέει, οι πρώτες ειδήσεις με τηλέγραφο, 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το Mini Cooper που σχεδίασε, αν δεν το ξέρετε, ο ελληνικής καταγωγής Άλεκ Ισηγώνης, και μάλιστα από το Mini Cooper πήρε την ονομασία της και η Mini Fusta. 1987 ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ανακηρύσει την 11η Σεπτεμβρίου του 87, σαν σήμερα, ως την ημέρα του αριθμού της άμεσης βοήθειας, το 911, το 911, που είναι ο αριθμός άμεσης ανάγκης στην Αμερική. Είναι μια, αν το σκεφτείτε, είναι μια τραγική χρονική συγκυρία. Μια και 14 χρόνια αργότερα λαμβάνουν οι επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου, που είναι 9-11 στην Αμερική, γιατί βάζουν πρώτα το μήνα και θέτουν σε κατάσταση ανάγκης όλη τη χώρα. Επιλέχθηκε, λέει, αυτός ο αριθμός γιατί είναι πιο εύκολος, ήταν εύκολο στην απομνημόνευση και μπορούσε να το καλέσει πιο γρήγορα, γιατί τότε είχαν τα καντράν στα τηλέφωνα, περιστροφική κλίση. Οπότε, αν είχες βάλει το 999, θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο να κάνεις όλο τον κύκλο να τηλεφωνήσεις, ενώ το 911 ήταν πιο σύντομο. Τότε δεν υπήρχε και η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων με κείμενο. Έχει γίνει αργότερα, έγινε το 2009 η υπηρεσία SMS προς το 911. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, 1975 ο Glen Campbell βρέθηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με ένα θρυλικό country τραγούδι, το Rhinestone Cowboy. Εδώ το ερμηνεύει ο Bruce Springsteen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ Εντάλι Ατσμοντ Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

τραγούδι που έχουμε συνδέσει περισσότερο νομίζω με την Dolly Parton είναι το Jolene. Dolly Parton που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Ο μύθος λέει ότι το Jolene και το I Will Always Love You, το άλλο μεγάλο τραγούδι που έχει γράψει και έκανε η μεγάλη επιτυχία Whitney Houston, γράφτηκαν λέει την ίδια μέρα από την Dolly Parton, γιατί ζήλευε τον σύζυγό της, γιατί υπήρχε μια υπάλληλος στην τράπεζα που λεγόταν Jolene. Έτσι λέει ο μύθος, αλλά δεν το είχε επιβεβαιώσει ποτέ η Dolly Parton. Υπήρχε λοιπόν μια υπάλληλος στην τράπεζα, μια ταμείας, η οποία λεγόταν Jolene, και καλοκοιτούσε το σύζυγο της Dolly Parton και έγραψε το τραγούδι Jolene και μετά έγραψε και το I Will Always Love You. Καλημέρα και πάλι, είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα στο νούμερο 1 το 1965, Sonny and Cher, I Got You Babe. Καλημέρα και πάλι.

0: Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Στην απογευματινή, 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η διαδικασία για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και η τέχνη ξορκίζει το γύρας βιολογικά έως και 3 χρόνια νεότεροι όσοι επισκέπτονται, λέει, μουσεία, θέατρα και σινεμά. Εφημερίδα των συντακτών, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας, ματωμένα υπερπλεονάσματα. Η καθημερινή, λιγότεροι κατά 21.000 μαθητές σε μία τριετία, έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Και επίσης στην καθημερινή, η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο, η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Και τέλος τα νέα, όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντησης πότε φορολογούνται. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα, κάποια από τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

αυτό είναι ο Στρώμα, ένα τραγούδι που είχε γράψει για τον πατέρα του παπά Ουτέ. Μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει κυκλοφορήσει και σε ένα remix που ακούγεται πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Διάβαζα ένα έτσι ενδιαφέρον άρθρο για τα σπίτια, πραγματικά σπίτια, τα οποία εμφανίζονται σε διάφορες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές. Ας πούμε το σπίτι, το Sex and the City, εκεί πέρα λοιπόν στην Νέα Υόρκη εμφανίζονται συνέχεια, σε όλα αυτά τα σπίτια εμφανίζονται συνέχεια διάφοροι φανς και θέλουν να δουν, εκεί είναι κάπως περίεργοι. Οι ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών βρίσκονται οι περισσότεροι σε δύσκολη θέση, διότι οποιαδήποτε λέει ημέρα, ώρα της ημέρας ή της νύχτας, υπάρχουν ομάδες επισκεπτών μπροστά από το σπίτι, βγάζουν φωτογραφίες, κάνουν βιντεάκια, συζητούν δυνατά, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικά. Κάνουν TikTok βλέποντας το σπίτι. Μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού που εμφανίζεται στο Sex and the City έχουν βάλει ένα πολύ μεγάλο φράχτη μπροστά για να μην μπορούν να πλησιάζουν όλοι οι fans. Υπάρχει και το άλλο σπίτι το οποίο προκαλεί έτσι πολλούς, προσελκύει πολλούς θαυμαστές, του Breaking Bad, από ένα σπίτι που εμφανίζεται στο Breaking Bad του πρωταγωνιστή. Το σπίτι στο οποίο υπάρχει μια σκηνή, έχει βγει έξω ο Μπράιαν Κράνστον, ο πρωταγωνιστής, και έχει εκνευριστεί πάρα πολύ, κρατάει μια πίτσα στο χέρι και από τον εκνευρισμό του πετάει την πίτσα και η πίτσα βγαίνει, πάει και κάθεται πάνω στη σκεπή του σπιτιού. Αυτό το σπίτι λοιπόν, οι πάρα πολλοί θαυμαστές πηγαίνουν εκεί μπροστά και τι κάνουν, νομίζετε, προσπαθούν να πετάξουν μια πίτσα για να προσγειωθεί στη σκεπή. Και εκεί πέρα οι ιδιοκτήτες αποφασίσαν να βάλουν ένα μεγάλο φράχτη για να μην πλησιάζουν οι φανς, αλλά παρόλα αυτά και από το δρόμο ακόμα εκτοξεύουν πίτσες για να προσπαθήσουν να τις βάλουν πάνω στη σκεπή του σπιτιού. Βέβαια, υπάρχει και καλό σε αυτή την υπόθεση. Πέρα από την ενόχληση των ιδιοκτητών, ανεβαίνει και η αξία του σπιτιού, επειδή εμφανίζονται στις τηλεοπτικές σειρές. Ας πούμε, το σπίτι του Walter White, του Bryan Cranston από το Breaking Bad, πουλήθηκε για 1,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα αντίστοιχα σπίτια εκεί στη γειτονιά τότε, όταν πουλήθηκε, ήταν γύρω στις 350.000 δολάρια. Κοστίζαν 400.000, ανέβηκε λοιπόν η τιμή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι το βλέπουν θετικά, ιδιοκτήτες, και ανοίγουν τα σπίτια τους και εναντί ενός μικρού αντιτίμου μπορείς να μπεις μέσα και να χαζέψεις και να δεις πώς είναι το σπίτι, γιατί για κάποιους ιδιοκτήτες είναι παραβίαση ιδιωτικότητας αυτό έτσι κι αλλιώς από τους τουρίστες, αλλά για άλλους σημαίνει έτσι, χρήματα, κοινωνικότητα, περηφάνεια. Σου λέει, εδώ είναι το σπίτι που, αυτό που βλέπετε στις ταινίες, μια απροσδόκητη νέα ταυτότητα για το σπίτι. Από το Breaking Bad, μιλώντας για το Breaking Bad, που αν ακούτε συχνά το δίωρο αυτό, θα ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου σειρά, κυρίως γιατί έχει και ένα πολύ πολύ ωραίο soundtrack. Από το soundtrack του Breaking Bad, αυτό το τραγούδι. Για ακούστε το.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο RT News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη εικόνα των πυρκαγιών σε Άγιο Βλάσιο, Στεφάνη Βιωτίας και Ελληνικό Σαλαμίνας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Άνοιξε η διαδικασία για 1000 προσλήψεις επαγγελματιών οπλιτών στις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά 25 θέσεις στο Σώμα Πληροφορικής. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστοι δράστες πέταξαν μολότοφ προκαλώντας πυρκαγιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Σε κάθοδο οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με Tom Waits, μια δική σας πρόταση, Jockey Full of Bourbon. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, για να μας στάθει εδώ μέχρι τις 10. Μαζί μας και ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Και από αυτό το περίφημο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα θρυλικό άλμπουμ, λέγεται In the Groove, κυκλοφόρησε το 1968 και μάλλον δεν το ξέρετε ως In the Groove, το ξέρετε ως I Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye. Γιατί το τραγούδι είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που το άλμπουμ ξανακυκλοφόρησε παίρνοντας τον τίτλο I Heard It Through the Grapevine, ένα τραγούδι που ο παραγωγός, ο ισχυρός άντρας της Motown, ο Berry Gordy, συχαινόταν, δεν του άρεσε καθόλου, θεωρούσε ότι η ερμηνεία του Marvin Gaye ήταν υπερβολικά σκληρή και βρώμικη για τα εκλεπτισμένα έτσι pop πρότυπα της εταιρείας. Είχε απορρίψει και το κομμάτι τρεις φορές και τελικά λέει άντε ας το βάλω ως filler στη μέση του άλμπουμ, τεράστια επιτυχία. Το I Heard It Through the Grapevine, ένα τραγούδι που ηχογράφησε ο Marvin Gaye με ισχυρή έτσι συναισθηματική φόρτιση. Ήταν η εποχή που η Tammy Terrell είχε καταρρεύσει πάνω στη σκηνή μαζί του όταν ήταν ένα χρόνο πριν, γιατί είχε όγκο στον εγκέφαλο. Ήταν επηρεασμένος ο Marvin Gaye από την κατάσταση της υγείας της και νομίζω ότι αποτυπώθηκε αυτή στην ερμηνεία του στα σόλο κομμάτια του δίσκου.

26 Αυγούστου σημαίνει ότι σιγά σιγά έτσι αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε για το Σεπτέμβριο, ανοίξουν τα σχολεία. Έχουμε πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο Σεπτέμβρη, πολλές εκδηλώσεις. Όπως πάντα, κάθε χρόνο έρχεται και το Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, από 4 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε την ημερομηνία. Το φετινό φεστιβάλ έχει αφιέρωμα θεματική που λέγεται Βιώσιμη Ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Στον ίδιο χώρο, στο πεδίο του Άρεως, λίγο μετά το Φεστιβάλ Βιβλίου που τελειώνει 20 Σεπτεμβρίου, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου έρχεται εκεί το Athens Asian Food Festival στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου και μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε διάφορα τις φαγητά της ασιατικής γαστρονομίας. Επίσης έχουμε δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9. Εκεί θα βρίσκεται η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η χοροδία της ΕΡΤ για να παρουσιάσουν μια συναυλία αφιερωμένη στους Beatles. Και επίσης το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, επίσης 9, ένα αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν. Και σε αυτή την συνάντηση συμμετέχουν και πολλοί έτσι αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες όπως Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα με είσοδο ελεύθερη. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα 26 Αυγούστου του 2002, η Coldplay, αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, κυκλοφορούν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους. Λέγεται A Rush of Blood to the Head. Έχει πουλήσει πάνω από 17 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Σε αυτό το άλμπουμ ξεφύγανε από το ακουστικό ήχο του προηγούμενου άλμπουμ τους. Έχουν ένα πιο δυναμικό, έτσι, ένα πιο γεμάτο ήχο. Καθιερώθηκαν στην ουσία με αυτό το άλμπουμ, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Και σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε το Clocks.

αυτή είναι η αγαπημένη παλτούς τους. Ήταν και το καλοκαίρι στην Αθήνα, ήταν support στη συναυλία των Thievery Corporation. Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 8 στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει σε διακοπές, η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης αυτές τις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα ακολουθούν οι Cosmopolitans, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτή η φωνή λοιπόν έφυγε χτες, σε ηλικία 80 ετών. Μια σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι η Ντόλι Πάρτον ήταν η νούμερο ένα αναγνωρίσιμη φωνή καλλιτέχνης της country σε όλο τον πλανήτη. Κάτι που δεν συμβαίνει γενικώς
1: με τους
0: καλλιτέχνες της country. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω ότι σίγουρα και ο Κένι Ρότζερς, αλλά και η Ντόλι Πάρτον ήταν η εκπρόσωπος του ήχου, του ύφους. Και μια γυναίκα που έκανε πάρα πολλά, άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο και η ίδια η μουσική, η country δηλαδή, γινόταν αντιληπτή στις ΗΠΑ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες μπόρεσαν να εκφραστούν μέσα από αυτό το μουσικό είδος. Θα πούμε περισσότερα και σε λίγο, θα ακούσετε και σήμερα και άλλες, έτσι, και άλλα αφιερώματα, μικρά αφιερώματα σε αυτή την σπουδαία καλλιτέχνη που έφυγε χθες, την Ντόλι Πάρτον. Εμείς εδώ, αυτό πρέπει να ξέρετε, είναι ότι θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Ο Νίκος Σωμιάδης είναι στον ήχο, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram για επικοινωνία και το Κόσμος Radio στο Viber, γιατί και από εκεί μιλάμε, μας στέλνετε ό,τι θέλετε όσοι είστε στην Αθήνα και όσοι δεν είστε στην Αθήνα και εσείς είστε ευπρόσδεκτοι να μας στείλετε για να επικοινωνήσουμε και για να τα πούμε και αυτό το 2 ώρο.

0: Λοιπόν, ξέρουμε ότι η Dolly Parton έχει κάνει τις πολύ μεγάλες δικές της επιτυχίες, αλλά αυτό που δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι η Dolly Parton έγραψε πάρα πολλές επιτυχίες και τις χάρισε σε άλλους. Τις χάρισε, τις έδωσε, δεν τις χάρισε τζάμπα, γιατί ήταν πάρα πολύ business oriented, όπως έλεγε. Οπότε χρήματα έβγαζε, αλλά τις έδωσε και γίνανε πάρα πολλοί άνθρωποι υπερδιάσημοι. Το πρώτο και καλύτερο που θυμάμαι εγώ είναι αυτό.
1: Ήταν αυτό εδώ, το I Will Always Love You με την Whitney Houston. Φαντάζομαι ότι αν το είχε ερμηνεύσει στην πρώτη έτσι εκείνη εκδοχή του η Dolly Parton, θα ήταν εξίσου ωραίο. Εντάξει, η φωνή της Whitney Houston ήταν η φωνή των αγγέλων, έτσι, ήταν από τα ουράνια.
0: Αυτό ήθελα να το δώσει στην Patti LaBelle. Το έγραψε το 73 αυτό το κομμάτι και το ηχογράφησε. Η Dolly Parton το είχε γράψει.
1: Μάλιστα, το είχε γράψει απευθυνόμενη σε κάποιον.
0: Ναι, στον Porter Wagoner, έναν παλιό της συνεργάτη και νομίζω ήταν και σύντροφός της κάποια στιγμή όταν ήταν πολύ νέα, γιατί παντρεύτηκε πολύ νέα τον άντρα της, με τον οποίο είσαι 60 χρόνια μέχρι που πέθανε.
1: Συμμετείχε σε ένα show τότε, λέει. Αυτό το Peter Wagoner Show. Ήθελε να φύγει, δεν την άφηνε να φύγει. Του γράψε ένα τραγούδι λοιπόν, με τον τρόπο λέει, που ξέρω καλύτερα να απευθύνομαι στους άλλους. Έγραψε ένα τραγούδι για αυτόν. Όμως η Whitney Houston το έκανε.
0: Ναι, η Patti LaBelle δεν το πήρε αυτό το κομμάτι. Προς μεγάλο της λάθος και φαντάζομαι και θα το μετάνιωσε πάρα πολύ μετά. Το πήρε μετά από χρόνια η Whitney Houston και το ηχογράφησε και το έκανε τεράστια, τεράστια. Νομίζω ήταν και η πρώτη της πολύ μεγάλη, τόσο μεγάλη παγκόσμια επιτυχία. Ένα κομμάτι που έπεσε στα χέρια της κάπως τυχαία, έτσι, αφού το αρνήθηκαν κάποιοι άλλοι. Συμβαίνει συχνά αυτό σε μεγάλες επιτυχίες. Κάποιος το προσπερνάει και κάποιος άλλος το πιάνει.
1: Το έκανε και η ίδια το 1974 επιτυχία, αλλά η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήταν το 1982 που ηχογραφήθηκε σε αυτή την έκδοση με την. Το 1992. Που, από την ταινία Bodyguard.
0: Ναι, το 92 έγινε επιτυχία από τον Bodyguard. Να πούμε ότι λέει ο μύθος, ο αστικός, ότι αυτό το κομμάτι και το Jolene το έγραψε σε ένα διάστημα 3-4 ημερών. Έγραψε κάθε σε κάτω η Dolly Parton και έγραψε αυτά τα δύο κομμάτια που είναι δύο τεράστιες, τεράστιες επιτυχίες και στο box office και γενικώς.
1: Φυσικά. Λοιπόν, σήμερα θυμόμαστε την καριέρα, στιγμές από την καριέρα, από τα τραγούδια, από την σπουδαία διαδρομή της Dolly Parton στη μουσική, στην country μουσική, στην αμερικάνικη μουσική, αλλά και σε κάτι ακόμα που η ίδια το τόνισε όσο μπορούσε περισσότερο, ειδικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στο βιβλίο που γράφει, στην αυτοβιογραφία της, το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να δίνει φωνή στις γυναίκες, καθώς η country είναι και ένας χώρος, ήταν περισσότερο στο παρελθόν, λιγότερο πλέον τώρα, ένας ανδροκρατούμενος χώρος.
0: Τώρα πια δεν ισχύει.
1: Ισχύει λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν.
0: Και νομίζω ότι τεράστια στάρ
1: η Dolly Parton ήταν αυτή που άνοιξε αυτό το γήπεδο, να το πούμε έτσι. Άνοιξε αυτό το πεδίο, έδωσε φωνή στις γυναίκες, όχι μόνο να βγουν στη σκηνή, όχι μόνο να ερμηνεύσουν τραγούδια, αλλά και μέσα από τα τραγούδια που έγραφαν οι ίδιες ή που έγραφε η Dolly Parton και έδινε σε άλλες γυναίκες, να έχουν τη δική τους φωνή στο χώρο της country.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Αυτό το Άννα Μαρία που μόλις ακούσατε είναι το νέο single 2. Έχουν βγάλει μέχρι στιγμής η νέη ορκέστρα Baobab από ένα άλμπουμ που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Θα λέγεται Made in Senegal. Το προηγούμενο που είχαν βγάλει λεγόταν Made in Dakar. Ήταν το Άννα Μαρία και πάμε λίγο πίσω. Σε αυτή την υπέροχη φωνή. Alice Russell. Μαζί με τον Will Holland ή αλλιώς Quantic. Αυτό είναι το Traveling Song. Από το άλμπουμ που έκανε ο Quantic, Look Around the Corner.

Traveling Song Quantic με Alice Russell. Να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας φυσικά και από τα social media του Cosmos, στο Facebook, στο Instagram, τα mail σας στο cosmos@papakir.gr. Άπειρη τρόπη στη διάθεσή σας και για σχόλια και για προτάσεις και για κάμια φωτογραφία εκεί που παραθαρίζετε. Ωραία θα ήταν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, έγραψε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για τις δύο φρεγάτες Μπεργκάμινη. Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων του προαστιακού. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς στα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Προσέκρουσε στον προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης, το Αριάδνη, κατά την πρόσδεση. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Επιμένει η ζέστη, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Τι ωραία το The Snake του Al Wilson. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μοίρο στο κόσμο. Και λέγαμε με τον Λεωνίδα πριν, βέβαια ήταν
1: μια μέρα. Δεν ήταν του Al Wilson.
0: Με τον.
1: Α, με τον.
0: Με τον Al Wilson.
1: Γιατί το είχε γράψει ο. Τραγούδα για jazz,
0: κόλλησα. Με τον Al Wilson. Τραγουδούσε το Al Wilson. Το The Snake. Λοιπόν, λέγαμε ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξεφύγει κανείς από τον θάνατο της Dolly Parton που πέθανε στα 80 της, που αφήνει μια και τεράστια περιουσία πίσω της χωρίς παιδιά, αλλά με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, εκατομμύρια βιβλία έχει χαρίσει σε παιδιά, έχει δώσει εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για γκέι, για το AIDS, για παιδιά ορφανά, για την μάθηση των παιδιών, γιατί η ίδια βγήκε από ένα σπίτι πανφτωχό, 12 άτομα σε ένα τροχόσπιτο.
1: 12,
0: 12 ναι, παιδιά ναι, και οι γονείς της σε ένα τροχόσπιτο στα Smoky Mountains.
1: Στο
0: Τένεσι. Σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Αμερικής. Ο πατέρας της ήταν άνθρωπος που δεν μορφώθηκε, αλλά της έδωσε πάρα πολύ καλές βάσεις. Ένα παιδί, δηλαδή μια πανφτωχή Αμερικανίδα, είναι η Dolly Parton, γι' αυτό και την αγάπησαν τόσο Αμερικανοί, γιατί ήταν ένας άνθρωπος του λαού, βγήκε από το λαό και κατάφερε βέβαια να γίνει αυτή η τεράστια βεντέτα με πάνω από 3.000 τραγούδια καταγεγραμμένα στο ενεργητικό της. Είναι η ίδια συνθέτης και στιχουργός σε πολλά. Και με αυτή την τεράστια καριέρα τη δική της.
1: Ήδη από στα 13 της τραγουδούσε στο Grand Ole Opry, αυτό το ναό της country στο Nashville. Ένα όνειρο, παιδικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα στην παιδική της ηλικία.
0: Ήταν παιδί όταν το έχει και ήταν παιδί όταν το ολοκλήρωσε.
1: Και έχει σημασία αυτό που είπες πριν, ότι υπήρξε φωνή για πολλούς Αμερικανούς, αλλά και για τις γυναίκες και για τις μειονότητες και για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τα τελευταία χρόνια, ερχόμενη πολλές φορές σε σύγκρουση με το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και τον Τραμπ.
0: Γιατί, διότι αφενός και την εικόνα της κλασικής λευκής Αμερικανίδας από το Τενεσί, που λες αυτή είναι και χριστιανής, πολύ βαθιά χριστιανής, έτσι, πίστευε βαθιά στο Θεό και στο Χριστό κτλ. Και την ίδια στιγμή υποστήριζε μειονότητες, έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε. Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τους ανθρώπους για το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Για το οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούμε εμείς.
1: Υπάρχει ένα τμήμα, εντάξει, μειοψηφία βέβαια στην Εκκλησία, στο σύνολό της, στο παγκοσμίω, που σαφώς είναι υπέρ των δικαιωμάτων και των ΛΟΑΤΚΙ και των ανθρώπων που είναι σε μειονεκτική, να το πούμε έτσι, κοινωνικά θέση. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι περισσότερο ζημιά έκανε στον πρόεδρο Τραμπ η Dolly Parton με τις δικές δηλώσεις, που ήταν πολύ πιο ήπιες βέβαια, από ότι ας πούμε ο Bruce Springsteen.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι σήμερα, χθες μάλλον, ο Τραμπ ανακοίνωσε μία εβδομάδα με σύσταση σημαίες.
0: Ναι,
1: γιατί σε όλη τη χώρα.
0: Η Dolly Parton τη λατρεύουν οι ψηφοφόροι του πρόεδρου Τραμπ.
1: Το κοινό του
0: δεν μπορεί να την παραβλέψει. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος δεν έχει καμία ιδιαίτερη κάψα, ας πούμε, για αυτές τις μουσικές. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει κάτι ιδιαίτερα. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, διότι η Dolly Parton πονάει περισσότερο το βέλος όταν έρχεται από έναν άνθρωπο
1: εκ των έσω,
0: που δεν ήταν ρεπουμπλικάνο, ναι. Κοινωνικά, παρά από το Springsteen που ήταν τόσο εξόφθαλμα αντι-Τραμπ και το περιμένεις κάπως να τον βρεις.
1: Λοιπόν, εκείνη είναι ο διάβολος που ξέρεις ο Springsteen.
0: Ακριβώς.
1: Η Dolly Parton είναι μια δύσκολη συνθήκη και εγώ θα περίμενα, επειδή ακριβώς είναι έτσι και λίγο χολερικός ο πρόεδρος, να έριχνε μια μπηχτή. Αλλά όχι, δεν τόλμησε να το κάνει.
0: Χασός δεν είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος ξέρει ότι την Dolly Parton δεν την αγγίζεις. Θα χάσει, δηλαδή είναι που είναι πεσμένο στα γκάλωπ τώρα για τα midterms. Αν αρχίσει και πει και τίποτα για την Dolly Parton, αλίμονο. Λοιπόν, να πάμε και σε μια ωραία συνεργασία. Όχι συνεργασία, του έγραψε άλλο ένα κομμάτι που η Dolly Parton έδωσε αυτή τη φορά στο φίλο της, τον Kenny Rogers.
1: Οι δύο μεγαλύτερες διεθνώς φωνές της country, έτσι το είπαμε και πριν. Dolly Parton, Kenny Rogers.
0: The Stranger. Το έγραψε η Dolly Parton, το είπε ο Kenny Rogers.

0: Κουλέρ καφέ λοιπόν από εκεί από τη Γαλλία και διαβάζουμε ότι η Λία Σαλαμέ, η οποία είναι μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια στη γαλλική τηλεόραση, έλεγε ειδήσεις, είχε διάφορα talk show πολιτικά και άλλα, όχι μόνο πολιτικά, η οποία είναι σύντροφος του Ραφαέλ Γκλουξμάν, ο οποίος είναι ένας από τους υποψηφίους των γαλλικών προεδρικών εκλογών.
1: Ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας, ο γιος του Αντρέ Γκλουξμάν,
0: του φιλοσόφου,
1: του γνωστού και συγγραφέα. Οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν πίσω, τρεις, τέσσερις, πέντε έως πέντε μονάδες πίσω από τον
0: Μελανσόν.
1: Είναι η ελπίδα, ας πούμε, της αναγέννησης της σοσιαλδημοκρατίας στη Γαλλία, ο Γκλουξμάν.
0: Ο Γκλουξμάν, ναι.
1: Μπας περιπτώσεις, αλλά έχει ενδιαφέρον το δημοσιογραφικό και πολιτικό ήθος στην περίπτωση του Γκλουξμάν και της Σαλομέ.
0: Διότι η ίδια παραιτήθηκε.
1: Η ίδια ήταν μια πολύ γνωστή παρουσιάστρια της, σε ποιο κανάλι.
0: Ήταν σε διάφορα κανάλια. Εγώ την έχω δει και στο France 2 και σε διάφορα. Η ίδια παραιτήθηκε από
1: Κρατάει μια εκπομπή.
0: Κρατάει μια εκπομπή η οποία δεν είναι. Ναι.
1: Αλλά όχι τις ειδήσεις.
0: Ναι, όχι τις ειδήσεις. Και δεν είναι η πρώτη. Αν θυμάσαι, ο Ντομινίκ Στρόσκαν ήταν παντρεμένος με την Άν Σανκλέρ, η οποία ήταν νούμερο ένα παρουσιάστρια στη Γαλλία. Όχι πολύ πιο πάνω από ότι είναι η Λέα Σαλαμέ. Και σε μια εποχή που ήταν και λιγότερα τα κανάλια, έτσι. Και αυτή είχε παραιτηθεί για τον. Εμένα όμως αυτό, να σου πω κάτι, από τη μία. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί αυτό.
1: Δεν έχει,
0: σε καμία
1: γιατί
0: περίπτωση.
1: Όταν διαβάζετε τις ειδήσεις, σαφώς αρχίζει να κάνεις χωρίς.
0: Ναι, αλλά
1: αθελά σου συγκρίσεις.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Εγώ συγγνώμη, εδώ θα γίνω τώρα. Πιο φεμινιστής.
1: Όχι, δεν είσαι δηλαδή.
0: Πιο φεμινιστής από σένα. Γιατί
1: είσαι,
0: πρέπει
1: είσαι
0: να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί ο Γκλουξμάν, να πει ή να χωρίσει. Ξέρω
1: όχι,
0: να πει. Χωρίζω, αποκλίνει.
1: Δεν παρατάει τη δουλειά τη.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάει να είναι δημοσιογράφος. Δεν αποσύρεται και ζει, ας πούμε, από τα λεφτά του άντρα τη.
0: Για πες μας.
1: Όχι. Απλώς αποσύρεται από την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων, καθώς τα δελτία ειδήσεων, το ξέρεις, δεν είναι μόνο στην Γαλλία και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Διαμορφώνει πάρα πολύ την εικόνα για την πολιτική πραγματικότητα τη χώρα στην οποία απευθύνονται.
0: Ισχύει.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει ένα. Μια ηθική σύγκρουση, μια ηθική αντίφαση στο να είσαι σύζυγος ενός υποψηφίου όταν θα καλύψεις με το κεντρικό δελτίο τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές στην
0: Γαλλία. Δεν είναι καν σύζυγος. Δεν την έχει στεφανωθεί.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Δεν την στεφανώθηκε.
1: Δεν είναι άγνωστο η σχέση του.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις σκληρές ερωτήσεις στον σύντροφό σου. Δηλαδή το βράδυ να είστε μαζί και να του λες αύριο θα σε ρωτήσω αυτό και την άλλη μέρα να πηγαίνεις να το ρωτάς. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα που δείχνει. Πώς θα κάνεις.
1: Δημοσιογραφικά, διοντολογικά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει. Και κανείς δεν κάνει στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Στην Ελλάδα το έχουμε δει σε δύο-τρεις περιπτώσεις.
1: Έχουμε ήδη δύο περιπτώσεις από παρουσιάστες κεντρικών δελτίων ειδήσεων, έτσι, σε σταθμούς των οποίων η σύζυγοι, η σύντροφοι, δεν έχει σημασία αν έχουν παντρευτεί, δεν έχει παντρευτεί, είναι υποψήφοι είτε για στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στις εκλογές.
0: Απλώς θα μπορούσε να πει, βέβαια, ότι εγώ δεν μπορώ. Ναι, αυτό είπε στην ουσία, ότι δεν μπορώ να κάνω. Αυτό που είπε αυτή είναι ότι δεν μπορώ να κάνω συνέντευξη στο σύντροφό μου, ας πούμε. Συνέντευξη δεν θα είμαι αντικειμενικός. Δεν θα είμαι αντικειμενική, δεν θα μπορέσω να του κάνω τις ερωτήσεις, τις σκληρές που θα έκανα υπό.
1: Και να ήταν αντικειμενική, η έξωθεν μαρτυρία δεν θα υπήρχε. Έτσι, κανείς δεν θα θεωρούσε ότι είναι αντικειμενική. Από μόνο του. Νομίζω ότι είναι ήθη που κάποια στιγμή ελπίζουμε να δούμε και στην Ελλάδα.
0: Και γιατί να δούμε στην Ελλάδα έναν άντρα δημοσιογράφο να έχει σχέση με μια γυναίκα πολιτικού.
1: Όχι.
0: Γιατί τώρα βλέπουμε μόνο γυναίκες δημοσιογράφους με άντρες πολιτικούς.
1: Εντάξει. Okay,
0: δεν
1: αλλά
0: το έχουμε δει. Νομίζω ότι το αντίστοιχο αυτό δεν το θυμάμαι εγώ να έχει.
1: Δεν έχει συμβεί, αλλά νομίζω ότι αν ήταν αντίστοιχο.
0: Θα έπρεπε να γίνει η ίδια κίνηση. Σαφώς.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Wondrous Place, λοιπόν, Bill Fury. Και η Ματίνα Κανελοπούλου τώρα έχει έρθει στον ήχο, εδώ στη δεύτερη ώρα του Κόσμος. Εμείς παραμένουμε. Εγώ δηλαδή, Γιάννης Μητριάδης.
1: Εσύ παραμένεις. Εγώ.
0: Ο Λεωνίδας Ολονόπουλος, δίπλα μου.
1: Έτσι. Μέχρι τις 12 εδώ στην παρέα σας, Κόσμος 93,6. Ακούτε και από τις τηλεοράσεις. Ακούτε φυσικά και από το cosmosradio.gr, μέσα από το Verteco. Το οποίο σήμερα κάνει μάλιστα και ένα αφιέρωμα στην Dolly Parton, που πέθανε χθες, τα 80 της χρόνια. Από το πρωί και από τις εκπομπές Λένες μας Στάθη, αλλά και εδώ, αυτό το δίωρο, αλλά και τα επόμενα που θα ακολουθήσουν. Θα ακούσετε και πολλά τραγούδια και πολλές ιστορίες για αυτή τη σπουδαία φωνή, τη σπουδαία μάλλον προσωπικότητα, καλλιτεχνική προσωπικότητα, γιατί νομίζω πέρα από τη φωνή και πέρα από το ταλέντο, η Dolly Parton υπήρξε μια προσωπικότητα της μουσικής, της country μουσικής ειδικότερα, αλλά και ευρύτερα, έτσι, γιατί πέρασε και σε άλλα ακροατήρια.
0: Ναι, και της pop.
1: Εκτός country, ακριβώς. Ναι. Και pop, αλλά με μια πολύ ευρύ αποδοχή.
0: Εδώ απότισε
1: όλο το
0: φόρο τιμής στο Cowboy Carter ή Beyoncé, την οποία την αναφέρει και ονομαστικά στην αρχή και μετά παίζει τον Τζολίνι.
1: Τα τραγούδια της έχουν ερμηνευθεί και από τζαζίστες. Τώρα μου έρχεται, ας πούμε, ο Τζον Σκόφιλντ, ο οποίος επίσης έχει παίξει, έχει διασκευάσει τραγούδια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η τραγουδοποιία της, η καλλιτεχνική της σημασία και αξία ήταν πολύ ευρύτερη από το χώρο της country. Θα την θυμηθούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν πάμε λίγο στα παλιά. Work Song με την Ίνα Σιμών.

0: Βουάλα λέτε, ειδού το καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Το καλοκαίρι, λοιπόν. Το εδώ είναι.
1: Είναι, όχι, είναι απλώς, όχι είναι ακόμα εδώ απλώς, είναι και πλέον μας ταλαιπωρεί.
0: Βασανιστικό.
1: Βασανιστικό.
0: Εντάξει, μιλάμε για εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, για εμάς που το βράδυ στο μπαλκόνι έχει 32 βαθμούς.
1: Είχε 33 βαθμούς. Χτες στο μπαλκόνι και δεν φύσαγε αέρα, νομίζω ότι ήσουν σε κενό.
0: Ναι.
1: Και είχε αυτό, και λίγο υγρασία.
0: Γι' αυτό μόλις ήρθα εγώ στο στούντιο σήμερα, άρχισα να δείχνω στο Γιάννη Δημητριάδη κάτι συστήματα, δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργούν. Είναι μια σχάρα, τη συνδέει με τη βρύση στο μπαλκόνι, αν έχετε βρύση στο μπαλκόνι, εννοείται βέβαια. Και κάπως γίνεται ντους αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να μου εξηγήσει πώς λειτουργεί.
1: Ναι, αλλά θα μας πεις γιατί το θέλεις.
0: Έχασα ένα πελάτη. Γιατί... Θέλω να κάνω ντους στο μπαλκόνι εκεί που κάθεσαι και λιώνει. Στους 34
1: έχεις εξηγήσει το κοινό ότι έχεις και μία πισίνα. Είσαι πισινούχος.
0: Τη φουσκώνω συχνά.
1: Η πισίνα είναι από αυτές που κυνηγάει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα στο πιάσω σαν τεκμήριο.
0: Νομίζω ότι το ντρόν θα πετάξει πάνω από τον μπαλκόνι μου και θα δει τη φουσκωτή πισίνα. Δεν θα με αλεπληρώσω τεκμήρια.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο για την Dolly Parton. Να ακούσουμε και ένα κομμάτι από αυτά τα δεκάδες που έδωσε σε άλλους καλλιτέχνες που λέγαμε.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι μια ωραία σχέση. Γιατί η νούμερο 2 γυναικεία φωνή της country, γνωστή και αγαπητή, και αγαπητή και από τους άλλους μουσικούς, και η ίδια μια πολύ όμορφη γυναίκα, πια ζει.
1: Ναι, 79 χρονών.
0: Αλλά συνομήλικη της Dolly Parton, 79 ετών, η Emily Harris, έκανε μια μεγάλη επιτυχία με ένα τραγούδι που της έγραψε η Dolly Parton. Μάλιστα ένα τραγούδι γραμμένο έτσι από την Dolly, από την οπτική γωνιά μιας έφηβης που παρακολουθεί μια δύσκολη σχέση μεταξύ των γονιών της και πώς εξελίσσεται αυτή. Περιγράφει τη μητέρα που εγκαταλείπει τον άντρα που δεν την αγαπάει πια, και μια, έτσι, μια ωραία ιστορία, συγκινητική, ανθρώπινη, ρεαλιστική ιστορία σαν αυτές που έγραφε η Dolly Parton.
1: Αν και να πούμε ότι η Dolly Parton δεν το έζησε αυτό. Όχι, ήταν από μια γωνία πολύ αγαπημένη, δεν χώρισε ποτέ οι γονείς.
0: Αλλά η Dolly Parton μια γυναίκα που είχε τις κεραίες τις απλωμένες σε ό,τι συνέβαινε.
1: Και η ίδια με τον άντρα της από το 62, έτσι. Ζήσαν 60 χρόνια μαζί μέχρι που πέθανε πέρσι ο σύζυγός της και της τύχησε βέβαια πάρα πολύ αυτό. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητο να τα έχει ζήσει όλα αυτά. Τα βλέπεις και τα μεταμορφώνεις.
0: Βλέπεις, ακούς ιστορίες, μιλάς με ανθρώπους που μεταφέρονται, διαβάζεις εφημερίδες. Δεν χρειάζεται. Η έμπνευση, η αφορμή μάλλον για την έμπνευση είναι παντού γύρω σου για ένα τραγουδοποιό ευαίσθητο όπως ήταν η Dolly Parton.
1: Πάμε να ακούσουμε την Emily Harris.
0: Του Daddy.

0: Ένα από τα πολύ εμβληματικά χαρακτηριστικά συγκροτήματα της αγγλικής ρέγκε σκηνής της δεκαετίας του 80 και του 90, η Aswad, στη δική τους διασκευή στο Roxanne των Police. Σας έλεγε χθες και ο Γιώργος Μουχταρίδης για την πανελλήνια πρεμιέρα της Πατρίδας, της νέας ταινίας του Παύλ Παυλικόφσκι, με την παρουσία του ίδιου του σκηνοθέτη, του Παύλ Παυλικόφσκι, το Σάββατο, στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Νομίζω ότι πλέον έχουν εξαντληθεί οι προσκλήσεις, τα δελτία εισόδου κατά κάποιο τρόπο, καθώς έτσι είναι μια ξεχωριστή αυτή η εκδήλωση. Δοκιμάστε αν θέλετε, να δείτε αν μπορείτε να προκρατήσετε τη θέση σας. Χθες ανακοινώθηκαν λεπτομέρειες γι' αυτό. Είναι μια πρεμιέρα που κάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, συνήθως πρεμιέρας, με την πανελλήνια αυτή πρώτη προβολή αυτής της ταινίας του Παύλ Παυλικόφσκι, από τους αγαπημένους σκηνοθέτες και του ελληνικού κοινού. Ειδικά ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν μια ταινία που είχε πάει πάρα πολύ καλά στις αίθουσες. Ο Παύλ λοιπόν Παυλικόφσκι θα είναι εκεί το Σάββατο 9:30 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, και πολλοί λένε ότι είναι μια ταινία αυτή η οποία έχει βάλει υποψηφιότητα ήδη για τα Όσκαρ. Είναι πάντα ιδιαίτερος ο τρόπος που κινηματογραφεί ο Παυλικόφσκι.
1: Ο Παυλικόφσκι πάντως 2-3 ταινίες του παίζουν στο Σινόμπο αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει,
1: οφείλω
0: ναι,
1: να το πω για τους φίλους που έχουν Σινόμπο και θέλουν να το ψάξουν.
0: Έτσι κι αλλιώς τις έχουν δει τις περισσότερες, το Άιτα, τον Ψυχρό Πόλεμο, οι περισσότεροι στις κινηματογραφικές.
1: Μιας την υπέροχη πρωταγωνίστρια που έχει, έτσι, την Πολωνέζα, δεν θυμάμαι το όνομά της, που είναι μια.
0: Είναι η Σάντρα Χιούλερ παίζει στην ταινία αυτή του. Στην Πατρίδα. Η Σάντρα Χιούλερ είναι αυτή που, όσοι έχετε δει την Ζώνη Ενδιαφέροντος, ήταν αυτή που πρωταγωνιστούσε. Η Ζώνη Ενδιαφέροντος, όχι του Παυλικόφσκι, δεν θυμάμαι ποιανού σκηνοθέτη. Αυτό έτσι. Η Ζώνη Ενδιαφέροντος την έχεις δει. Ορίστε, και στο Σινόμπο υπάρχει και η Ζώνη Ενδιαφέροντος. Είναι
1: ναι, ναι.
0: Η ταινία που περιγράφει την ζωή των Γερμανών, ενός Γερμανού ψηλή αισθάνομαι, δίπλα ακριβώς από το στρατόπεδο συγκέντρωσης, με φόντο τους καπνούς από τα φουγάρα που καίγονταν οι Εβραίοι στη διάρκεια τη. Τζόναθαν Γκλέιζερ, μπράβο, μας λέει η Ματίνα Κανελοπούλου. Αυτό είναι το όνομα του σκηνοθέτη. Η Σάντρα λοιπόν Χιούλερ πρωταγωνιστή στην ταινία του Παυλικόφσκι, και ο ηθοποιός του Βέντερσο, Hans Zisler. Όλα αυτά από το Σάββατο, ή μάλλον το Σάββατο, στο προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η νέα ταινία του Παύλ Παυλικόφσκι.

0: Λοιπόν, είπαμε για την Dolly Parton, αλλά αφήσαμε λίγο έξω έναν Έλληνα μουσικό που πέθανε, τραγουδιστή της pop, το Κόκοτα, που δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε και πολύ. Πέθανε χτες, διαβάσαμε στα 57 του, 2,5 χρόνια όμως ήταν ταλαιπωρημένο στο νοσοκομείο. Ένα παιδί που έκανε μια καλή καριέρα στο pop τραγούδι το ελληνικό τη δεκαετία του 90, κουβαλώντας και αυτό το βαρύ όνομα του πατέρα του, του Σταμάτη Κόκοτα, ο Δημήτρης. Ήταν άτυχος.
1: Ήταν πολύ δυσάρεστη αυτή η εξέλιξη. Πολλοί βέβαια το είχαν προδιαγράψει ότι δεν θα είχε καλή συνέχεια μετά το έμφραγμα και ανακοπή που υπέστη πριν από
0: 2,5 χρόνια.
1: Έτσι, μάλιστα στη διάρκεια γυρισμάτων του τηλεοπτικού
0: Just the Two of Us,
1: στο οποίο συμμετείχε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Στη Ρώμη θα υπογραφτεί η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα 2 μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

0: είναι ακόμα φίλοι ακροατές που αυτό το κομμάτι δεν το θυμούνται, δεν το ξέρουν, που σημαίνει ότι έχουν.
1: Γιατί θεωρείς ότι υπάρχουν νέοι ακροατές.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι νέοι ακροατές που μπαίνουν στην οικογένεια του κόσμου.
1: Τα καλοκαιρινά μου ταξίδια συνάντησα πολλούς που ανακάλυψαν το κόσμο σχετικά πρόσφατα.
0: Άρα και το ρεπερτόριο αυτό το αγαπημένο, ακριβώς, τον Παχοφόντο.
1: Είτε μέσα από το ίντερνετ, είτε μέσα από τα social, είτε μέσα από το AirTeco, είτε από το DAB, το οποίο εκπέμπουμε βεβαίως, όπως και όλα τα ίντερνετ ραδιόφωνα τσέρτ. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι για 23 λεπτά ακόμα στην παρέα σας. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Δημητριάδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Και δεν θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, μια ημέρα μετά την θάνατο της Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια, χωρίς ένα τραγούδι το οποίο η ίδια θεωρούσε ότι είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που έχει γράψει. Όχι το πιο επιτυχημένο, όχι το πιο εμπορικό, το πιο σημαντικό τραγούδι που έχει γράψει. Γιατί είναι ένα τραγούδι.
0: Από τα 3.000.
1: Από τα άπειρα τραγούδια. Μάλιστα ήταν αυτός, το τραγούδι αυτό έδωσε και τον τίτλο σε ένα βιβλίο που είχε γράψει. Νομίζω παιδικό, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχε γράψει και παιδικά βιβλία. Κυκλοφόρησε το 1971, χωραφήθηκε το 1971, έδωσε το τίτλο του και στο άλμπουμ Coat of Many Colors, και είναι κυριολεκτικό αυτό. Είναι ένα ρούχο, ένα παλτό που της είχε φτιάξει η μαμά της όταν ήταν ακόμα παιδί. Να θυμίσουμε, σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο πατέρας αναλφάβητος, 12 παιδιά, και η μητέρα της έφτιαξε ένα παλτό από ρετάλια, από κουρέλια, από άλλα.
0: Ναι, με διαφορετικά ρούχα. Χρώματα, ναι.
1: Και έτσι ονόμασε λοιπόν αυτό το τραγούδι και αυτή την ιστορία βέβαια που διηγείται το τραγούδι αυτό, Coat of Many Colors.

0: ακούσει.
1: Από τα παλιά Fun Loving Criminals, Love Unlimited, ένα κομμάτι αφιερωμένο φυσικά στον μέντορα των Fun Loving Criminals, τον Barry White. Εξού και Barry White Save My Life. Ένα μια παρέα Γάλλων και Βραζιλιάνων, η Καζάμ και η Φλάβια Κοέλιο που ζει στη Γαλλία. Ένα κομμάτι, το μυστέριο που το ακούμε αρκετά τα τελευταία χρόνια από το κόσμο.

Φλάβια Κοέλιο με Καζάμ, αυτό ήταν το μυστήριο. Και το επόμενο έχει ένα ερωτηματικό, τουλάχιστον εγώ βάζω ένα ερωτηματικό για το αν τελικά ο ήχος, ο νέος ήχος που συστήνει εδώ μετά από πολλά πολλά χρόνια προσωπικής δουλειάς η Μπούικα, η γνωστή μας Μπούικα από την Ισπανία, είναι αυτός εδώ ο ελέκτρο ήχος που έχει στο Bailando, το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε, δηλαδή... φαντάζομαι από την επόμενη δουλειά της. Είναι τελείως διαφορετικός ο ήχος από αυτό που γνωρίσαμε ως τώρα. Άκου τον.

0: αυτός ο ήχος. Είναι λίγο μου θυμίζει τώρα μπιτσόμπαρο στη, ξέρω εγώ, στην Ισπανία.
1: Στην Ήπιζα.
0: Πριν 15 χρόνια όμως, όχι τώρα.
1: Κάτσε. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ επικριτικός απέναντι στην Μπούικα που όχι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη.
0: Δεν το είπα επικριτικά.
1: Έτσι ακούστηκε, τι να σου πω τώρα.
0: Συγγνώμη, Λεωνίδα.
1: Θα σε κρίνει η ιστορία, Γιάννη.
0: Δεν περνάς άσχημα σε ένα μπιτσόμπαρο πριν 15 χρόνια στην Ισπανία. Ωραία περνάς. Δεν θα περνάγα άσχημα. Ωραία, θα δεν ήταν επικριτικό. Δεν ήταν σε ένα αρνητικό
1: θέλω
0: περιβάλλον που το ένταξα.
1: Θέλω να μου στείλεις φωτογραφίες. Έτσι. Και μετά συζητάμε.
0: Κάτι άθλια μπιτσόμπαρα θυμάμαι εκεί στην Ισπανία, με κάτι τεράστια ξενοδοχεία χτισμένα πάνω στην άμμο.
1: Ένα δράμα. Δράμα. Με το τσιγκέλι θα βγάζω.
0: Λοιπόν.
1: Ματίνα Κανελόπουλου ήταν στον ήχο. Ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν για δύο ώρες μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης. Ραντεβού αύριο στις 10. Περισσότεροι ντόλοι πάρτανε. Η αλήθεια είναι σήμερα σε όλο το ζωντανό πρόγραμμα του κόσμου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απλές ιστορίες για απλά παιδιά και για απλούς ακροατές από απλούς παραγωγούς και απλούς ηχολήπτες. Un simple histoire εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλό μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Νίκο Ψωμιάδη, τον μαυρισμένο ακόμα Νίκο Ψωμιάδη. Θα πάμε μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2, πάντα εδώ στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road. Καλημέρα σε όλους, είστε στον κόσμο και στους 93,6. Είναι η μέρα που θα ακούσετε λίγο παραπάνω πράγματα και τραγούδια για την Dolly Parton, παρότι έχω μια άποψη πολύ ισχυρή και εγώ όπως όλοι μας.

Αν ο ηχολήπτης είναι μαυρισμένος, μου γράφετε, κανονικά θα πρέπει να είναι και πιο μαύρος ο ήχος. Για να δούμε. Προς το παρόν ξεκινήσαμε ένα 50-50, όπως λένε. Αυτή εδώ ήταν η φωνή της Tracy Chapman σε ένα από τα δικά της τραγούδια, ελαφρώς πειραγμένο, Give Me One Reason, σε ένα remix από έναν κέντρο Ευρωπαίο, τον Γιάν Μιούλερ. Εδώ είμαστε στον κόσμο, 93,6 www.cosmosradio.gr. Είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης, αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Ερτέκο, μας ακούτε επίσης μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, ψηφιακά και αναλογικά, από το αυτοκίνητο, τη δουλειά ή το γραφείο και το σπίτι, και φυσικά μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις που έχετε, στις έξυπνες τηλεοράσεις που έχετε στο σπίτι σας. Επίσης τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Η θάλασσα σήμερα ήταν πισίνα, να την πει κανείς.

Είχα την εντύπωση πάντα ότι στην Ελλάδα δεν ήταν όχι ιδιαίτερα αγαπητή, δεν πέρασε ποτέ σαν ήχος και σαν τραγούδια αυτά που κατά καιρούς τραγούδησε και κατά καιρούς έγραψε η Ντόλι Πάρτον, δεν πέρασαν στην Ελλάδα, παρότι είχε όλα αυτά τα συστατικά που φτιάχνουν έναν λαϊκό ήρωα, έναν ήρωα που μπορεί να αγαπηθεί από τον απλό κόσμο κυρίως και να λατρευτεί και να αποθεωθεί. Για παράδειγμα, να εδώ ακούσαμε το 9 to 5 από την ταινία, την ομότιτλη ταινία του 1980, το 9 to 5, που τη μουσική την ερμήνευσε και είχε γράψει το τραγούδι αυτό τότε η ίδια η Ντόλι Πάρτον. Είχε πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Λίλι Τόμπλιν και την Τζέιν Φόντα σε μια ταινία η οποία ήταν ιδιαίτερα φεμινιστική και κυρίως, θα έλεγε κανείς, ήταν και ένας πρόδρομος των πραγμάτων που ακολούθησαν μετά, αφού τρεις γυναίκες ονειρεύονται με το δικό τους τρόπο πώς θα ξεφορτωθούν τον φαλοκράτη, μισογύνη και γενικά προβληματικό και τυραννικό αντιπρόεδρο της εταιρείας στην οποία εργάζονται, για να μπορέσουν να διοικήσουν οι ίδιες την εταιρεία τότε. Αυτό ήταν το story χοντρικά αυτής της ταινίας, που είχε γνωρίσει επιτυχία νομίζω και στην Ελλάδα το 1980. Εν πάση περιπτώσει, γεννημένη η ίδια σε μια πολύ φτωχή οικογένεια, όπως έγραψε και στο X ο Μπαράκ Ομπάμα, δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, άνθρωπο ο οποίος θα τα κατάφερνε θα είχε τέτοια μεγάλη επίδραση στον πλανήτη, που να έχει γεννηθεί κυριολεκτικά σε ένα δωμάτιο, μια καμπίνα με ένα δωμάτιο μαζί, και να μεγαλώσει με άλλα τόσα αδέλφια, τελευταία από μια πολυμελή οικογένεια. Ο πατέρας ήταν άνθρωπος που δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει, γι' αυτό και η ίδια κάποια στιγμή στη μνήμη του δημιούργησε αυτό το φιλανθρωπικό οργανισμό, τον Dolly Parton's Imagination Library, που έδινε δωρεάν πρόσβαση από τη δεκαετία του 90, δωρεάν πρόσβαση σε βιβλία σε ολόκληρο τον αγγλόφωνο κόσμο, τα μοίραζε εντελώς δωρεάν, ώστε τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε βιβλίο να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Μια φιλάνθρωπος, όπως είπε, από τις πιο δυνατές όλα αυτά τα χρόνια στον πλανήτη, όπως είπε και ο Πολ Μακάρνι, και μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνη και μια σπουδαία φωνή. Το τι έγραψε στη μουσική δεν λέγεται. Παρ' όλα αυτά, έλεγα ότι ήταν ένα λαϊκό παιδί, αυτό που λέμε. Άνθρωπος που θα περίμενες από μια πολύ φτωχή οικογένεια, με μεγάλη καρδιά, μεγάλη συναισθηματική νοημοσύνη, θα περίμενες να αρέσει στην Ελλάδα, νομίζω δεν πέρασε ποτέ, ίσως γιατί θεωρήθηκε λίγο εντός εισαγωγικών βλάχα, μπορεί. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών, σύντομη μάχη με τον καρκίνο όπως διαβάζουμε σήμερα. Τα νεφρά της, αλλά και το ανοσοποιητικό της από την 21 Αυγούστου δέχτηκαν νέα επίθεση.

Παριώκα λοιπόν εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχθαρίδης, παρέα είμαστε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Καλημέρα σε όλους. Έλεγα πριν για την Ντόλι Πάρτον και για τον θάνατό της. Είχε ανακουστεί διάφορα την περασμένη χρονιά. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν την ξέραμε, δεν την παρακολουθούσαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ακούγαμε μόνο τα πολύ γνωστά της, τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτό που ακούσατε πριν από λίγο που παίξανε και οι Cosmopolitans, ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια που μιλάει για το bullying, το οποίο η ίδια υπέστη στο σχολείο, γιατί ήταν από πολύ φτωχή οικογένεια και η μητέρα της της έπλεκε τα ρούχα της και τα έπλεκε με διάφορα χρώματα και σαν βλάχα εντός εισαγωγικών που ήταν, να το κρατήσετε αυτό το εντός εισαγωγικών, πήγαινε και δεχόταν bullying, οπότε το έκανε κάποια στιγμή ένα πολύ ωραίο τραγούδι που το ακούσατε λίγο πριν από τους Cosmopolitans. Έλεγα λοιπόν ότι η ίδια την εκτιμήσαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή όταν το Coat of Many Colors, για όσους δεν άκουσαν αυτό που είπα το τραγούδι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επειδή ήξερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχαν τα παιδιά, είχε κάνει λέσχη αναγνωστική και η ίδια διάβαζε στα παιδιά που ήταν στο lockdown, στην καραντίνα δηλαδή, διάβαζε παραμύθια και μπορούσε να ακούσει στο YouTube, να βάλει στο YouTube και να ακούσει τη φωνή της Ντόλι Πάρτον να σου διαβάζει το παραμύθι σου, για να μην χάσεις την επαφή σου με τη γραφή και με την ανάγνωση. Ήτανε τρομερή σαν καρδιά, σαν άνθρωπος, γι' αυτό και η επιτυχία της ήταν μοναδική όλα αυτά τα χρόνια και όπως λένε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε να ενώνει τους πάντες και τα πάντα, συν το πολύ μεγάλο ταλέντο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συνεγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνελήφθη άνδρας για εμπρισμό από πρόθεση σε 3 διαφορετικά σημεία χθες στο Αιγάλεο. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη με στολή δίτη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 94,8.

Καλημέρα σε όλους λοιπόν, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Μου γράφει ένας φίλος: η Αμερική αγαπάει Dolly Parton όπως αγαπάει και Bob Singer και πολλούς ακόμα country καλλιτέχνες. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και κάτι άλλο που μου προσθέτει μια φίλη, ότι σπουδαία με μοναδική φέμιν γυναικάρα, μου λέει για την Dolly Parton. Καλλιτέχνης με όραμα, με ψυχή και με σώμα, εν συνέστηση χωρίς κανένα κόμπλεξ. Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο, και εντάξει, το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά μπορεί να τα έχει και ο γείτονάς μας, αλλά έγραψε και μερικά από τα τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία. Και όπως λέει και ένας άλλος φίλος, για μένα ναι, το κομμάτι αυτό, το I Will Always Love You, το λέει καλύτερα από την Whitney Houston, άσχετα αν ακόμα και η ίδια υποστήριζε το αντίθετο. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους, είναι 36 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Δετάρτη, ο μήνας έχει 26, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα εδώ στον κόσμο 93,6 και χαίρομαι που πάντα υπάρχει μία πλευρά ακροατών που συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει μουσικά πάντα.

Αυτή η εβδομάδα είναι και η εβδομάδα που το Graceland, το φοβερό αυτό και τρομερό άλμπουμ, ίσως ένα από τα κορυφαία Fusion World Music Album όλων των εποχών και ένα από αυτά που κινητοποίησε πολύ κόσμο τότε να μπει σε αυτή τη λογική, γιορτάζει τα 40 του χρόνια. Πριν από 15 χρόνια είχε κυκλοφορήσει μάλιστα και μια πιο συλλεκτική έκδοση, να το πω έτσι, η οποία είχε και μια αφήγηση 8 λεπτή μέσα του ίδιου του Paul Simon για το τι σήμαινε για τον ίδιο το Graceland. Σας έλεγα χθες ότι πριν ηχογραφήσει τον Graceland και πριν δει το φως το αληθινό μέσα από τις κασέτες, τις bootleg κασέτες που άκουγε από νατιοαφρικανούς καλλιτέχνες του δρόμου, μουσικής δρόμου δηλαδή, μουσική του δρόμου, είχε πέρναγε μια πολύ μεγάλη και δύσκολη έτσι, περίοδο της ζωής του, όπου επαγγελματικά αλλά και προσωπικά είχε πάρα πολλά προβλήματα, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, πολλά προβλήματα με την Καρυφίσε δηλαδή, την Princess Leia, επίσης ήταν στο τέλος με το άλλο του φοβερό ζευγάρι, τον Art Garfunkel, και οι δίσκοι του προσωπικοί δεν πηγαίνανε καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν άκουσε τη μουσική της Νοτιού Αφρικής, εκεί ο ίδιος είδε το φως το αληθινό και πήγε στο Johannesburg, έκανε κάποιες ηχογραφήσεις, μετά κάποιες άλλες ηχογραφήσεις έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μουσικούς όπως οι Everly Brothers, η Linda Ρόσταντ, η Los Lobos και πολλοί ακόμα. Εκείνη την περίοδο δέχτηκε πολύ έντονη κριτική από τον οργανισμό οργανωμένοι καλλιτέχνες ενάντια στο Apartheid. Του είπαν τότε ότι ουσιαστικά έσπασε το μποϊκοτάζ το καλλιτεχνικό. Ο ίδιος είπε όμως ότι ίσα ίσα αυτό ήταν ένα από τα πιο ισχυρά πολιτικές, μια από τις πιο ισχυρητικές πολιτικές δηλώσεις που μπορούσα να κάνω. Δείχναν ακριβώς ότι η συνεργασία ανάμεσα στους μαύρους και στους άσπρους μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα, πολύ απλά και με κέρδη για τον καθένα πολύ μεγάλα, και κυρίως ότι πολλοί κόσμος που δεν πρόσεχε εκείνη την περίοδο τι συνέβαινε στην Νότια Αφρική έστρεψε το βλέμμα του με αφορμή αυτές τις ηχογραφήσεις. Νομίζω πως ο χρόνος δικαίωσε τον Paul Simon για τον Graceland. Πάμε να ακούσουμε ένα τρίτο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ που γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε.

0: Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Paul Simon και τον Ladysmith Black Mambazo εδώ στον κόσμο του 93,6. Διαμάντια στις σόλες των παπουτσιών της. Αυτός είναι ο τίτλος του κομματιού. Έλεγα πριν για τα διαμάντια της, τα τραγούδια που έγραψε η Dolly Parton. 3.000 τραγούδια σε μια καριέρα που έφτασε τα 160 εκατομμύρια πωλήσεις. Μάλιστα το 9 to 5 που ακούσατε, μου λέει ένας φίλος ότι το σκέφτηκε και το έγραψε, η έμπνευση την πήρε όταν κάποια στιγμή είχε τα νύχια της αυτά τα πολύ μεγάλα και τα έπαιζε και έκανε, τρίβοντας τα νύχια μεταξύ τους, έκανε αυτό το ρυθμό πα, πα, πα, πα, πα. Αυτό είναι το πνευστό βέβαια. Οπότε παίρνοντας αυτό το ρυθμό πήρε το έναυσμα για να μπορέσει να γράψει αυτό το κομμάτι που ακούσαμε του 1980. 3.000 τραγούδια δεν μπορεί να γράψει ο καθένας. Ούτε ο Paul McCartney νομίζω δεν έχει γράψει 3.000 τραγούδια.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Κόσμος. Classic.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Μοιράζομαι και εγώ λοιπόν, όπως την μοιραστήκατε κι εσείς, μια ιστορία από αυτό εδώ το τραγούδι. Κυκλοφόρησε 6 Ιουνίου του 1974. Η Ντόλι Πάρτον είχε πει η ίδια ότι η επιτυχία του σίγγλ κάνει τότε τον Elvis Presley να θέλει να το διασκευάσει. Και μόνο η σκέψη ότι ο Elvis μπορεί να διασκεύαζε το τραγούδι της ούτε καν 30χρονης, 28 χρονών ήταν τότε η Ντόλι Πάρτον, την ενθουσιάζει. Όμως ο μάνατζερ του Elvis, δηλαδή ο Τον Πάρκερ, είναι αυτός που της δηλώνει ότι στην περίπτωση που το διασκευάσει κάθε τραγούδι που δισκογραφούσε ο Βασιλιάς, η συμφωνία ήταν να του μεταβιβάζονται τα μισά πνευματικά δικαιώματα. Η Ντόλι Πάρτον δεν είχε σκοπό φυσικά να το δώσει, και παρότι πάλεψε πάρα πολλές φορές μέσα της με αυτήν την πρόταση που της έγινε και με αυτή τη σκέψη, κατάλαβε ότι ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να της προτείνει μετά από αυτή την πολύ ωραία ιδέα. Λυπάμαι, λέει, στην ιστορία όπως την αφηγήθηκε η ίδια, και έκλαψα όλο το βράδυ. Ήταν το χειρότερο πράγμα που μπορούσε να μου συμβεί. Μιλάμε άλλωστε για τον Elvis Presley. Θα ήταν υπέροχα να του έδινα και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω πώς θα το πήγαινε το κομμάτι και πώς, με ποιο τρόπο θα το απογείωνε. Βέβαια, κάποια χρόνια αργότερα, 18 χρόνια αργότερα, θα το ερμηνεύσει μοναδικά η Whitney Houston, θα γίνει παγκόσμια επιτυχία και θα παραμείνει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας για 10 εβδομάδες και για 14 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτό το συνέστημα και με αυτή την ικανοποίηση, είπε τότε ότι η Ντόλι Πάρτον έβγαλε τόσα πολλά χρήματα, λέει, που θα μπορούσα να αγοράσω ακόμα και την Graceland.

Ένα από τα ωραίτερα τραγούδια των Pearl Jam, αυτό ήταν το Just Breathe, με τη φωνή του Eddie Vedder εδώ στον κόσμο και στους 93,6, εδώ που κατοικοεδρεύει και η κοινότητα των μουσικόφιλων, όπως μου λέτε κι εσείς και μου το λέτε καθημερινά με όλους τους τρόπους. Λίγο πριν η ιστορία αυτή που διάβασα τη μοιράστηκε μια φίλη από το βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη, στις εκδόσεις Ζήτη είχε κυκλοφορήσει, ένας μικρός εκδοτικός οίκος στη Χαριλάο Τρικούπη, αρχή εκεί δίπλα ακριβώς από ένα πάρκινγκ, από αυτά τα παλιά πάρκινγκ τα ανοιχτά που είναι ντουβάρι από τη δεξιά, ντουβάρι από τα αριστερά και μπαίνουν τα αυτοκίνητα και βγαίνουν ανάλογα. Θέλω να πω δεν είναι ένα από τα επαγγελματικά πάρκινγκ, είναι ένα κενό οικόπεδο. Εκείνη η εκδόσεις Ζήτη του Τάσου Βαφιάδη, το βιβλίο λέγεται Ιστορίες από τη μουσική πλευρά της ζωής. Είχε κυκλοφορήσει το πρώτο, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για τις ιστορίες της μουσικής, και κυκλοφόρησε και το δεύτερο, έτσι να τα λέμε.

Με ρωτάει ένας φίλος πώς πήγε το καλοκαίρι σου. Παλεύω από τις 8 Αυγούστου να ολοκληρώσω το βιβλίο. Ένα βιβλίο που το ξεκίνησα, είχα διαβάσει πριν μερικά μικρά, έτσι για να προετοιμαστώ, να κάνω την προετοιμασία όπως πρέπει, και άφησα για τον Αύγουστο, για τις μέρες αυτές, το μεγάλο βιβλίο της φετινής χρονιάς, τη Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια του Νταβίδου Κλές, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Μάιο μήνα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε φοβερή μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου, και το οποίο είναι και το βιβλίο που είναι από τα ευπόλυτα της χρονιάς μέχρι στιγμής, τα πολύ δυνατά. Δεν έχω καταφέρει να το τελειώσω ακόμα. Απλά επειδή με ρωτάει ένας φίλος πώς πέρασε το καλοκαίρι σου, προσπαθώντας κάθε μέρα να διαβάζω από 3 με 3,5 ώρες κάποιες σελίδες, 40 με 50 σελίδες από αυτό το βιβλίο, δεν τα καταφέρνεις πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ανεξάρτητα αν έχεις πολλή δουλειά ή όχι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω εδώ, ένας που να το έχει τελειώσει, υπάρχει σε αυτήν εδώ την παρέα τη σημερινή, εδώ, Τετάρτη 26 Αυγούστου, αν κάποιος έχει τελειώσει το βιβλίο του Νταβίδου Κλές.

Έχω αρκετές πραγματικά απαντήσεις για το βιβλίο. Πού να βρεθούν τόσες ώρες, μου λέει, θα σου πω του χρόνου. Μια φίλη, η οποία το έχει αγοράσει το βιβλίο, μου λέει, ένας φίλος είμαι στην 600 σελίδα, ένας άλλος είμαι στην 380. Επίσης μου γράφει μια φίλη, το έχει όλη παρέα, ελπίζω, μου λέει, να πέρασε ένα υπέροχο καλοκαίρι κλπ. Δεν το έχω τελειώσει το βιβλίο, πειράζει όμως που δεν θέλω να τελειώσει. Σιγά σιγά ρουφώ κάθε του λέξη, γιατί λατρεύω το μαϊκό ρεαλισμό, υπέροχο. Το έχουμε πάρει όλη η παρέα και ακόμα και αυτή που καταφέρνει και διαβάζει περισσότερα βιβλία δεν το έχει τελειώσει ακόμα. Για να δούμε αν θα βρεθεί, μου λέει, ένας ακροατής αυτής της εκπομπής που να έχει τελειώσει τη Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια. Πάντως, οι απαντήσεις σας με κάνουν να νιώθω λίγο ακομπλεξάριστα και εγώ, γιατί κάπου ένιωθα και λίγο αυτή την περίοδο, λέω, εσύ είχα πει θα το διαβάσω αυτές τις 10 μέρες, τελικά είμαι στα μισά, μου μένει τόσο και έχω τόσο ακόμα να ανέβω. Είναι φοβερό. Είναι και αυτά που σε μπερδεύουν στα τραγούδια και στη ζωή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολίασει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων στις συντάξεις χειρίας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, η θέση της Όλγας Γεροβασίλη που ανεξαρτοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σωστό και αυτό. Αυτή εδώ είναι η πριγκιπέσα, η πριγκιπέσα του Power of Stellar εδώ στον κόσμο και του 93,6. Το σωστό και αυτό το είπα από μέσα μου, αλλά τελικά δεν το είπα από μέσα μου. Νόμιζα, μου λέει, γράφει μια φίλη, τα βιβλία που δεν είναι τα εξωσχολικά, δηλαδή τα λογοτεχνίας, είναι για τον ελεύθερο χρόνο μας από τη δουλειά και την επαφή μας με τους φίλους μας. Δεν είναι για να μας αγχώνουν, δεν τα έχουμε διαβάσει. Σωστό είναι αυτό, δεν πρέπει να μας αγχώνουν. Απλώς επειδή είναι ένα βιβλίο το οποίο σε γυμνάζει κιόλας, δεν είναι μόνο στο μυαλό, αλλά και στα χέρια. Ένα βαρύ βιβλίο 820 σελίδων. Η αλήθεια είναι ότι συζητάμε πάρα πολύ γι' αυτό εδώ το βιβλίο, για το βιβλίο του Νταβίδου Κλές, «Η Χερσόνησο μετά διασπίτια». Η αλήθεια είναι ότι όσοι διαβάζουν φανατικά βιβλία τα τελευταία πολλά αρκετά χρόνια, νομίζω ότι το πήραν αυτό το βιβλίο σε κάθε περίπτωση, μια και είναι αυτό που λέμε το βιβλίο του καλοκαιριού ή και της χρονιάς. Πάντως βρέθηκε άνθρωπος που το έχει διαβάσει ολόκληρο.

Όταν τελειώνει ο Αύγουστος, όταν φτάνει στο τέλος του Αύγουστος και έχει τόση πολύ ζέστη όσοι ακούγατε τώρα στους τίτλους ειδήσεων, η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει γιατί ψυχολογικά θέλουμε να μπούμε στην επιστροφή, δεν σε αφήνει αυτό. Έχεις την αμηχανία της δουλειάς ή τέλος πάντων του προγραμματισμού των πραγμάτων που έρχονται. Έχεις και την αμηχανία ότι μόλις γύρισες από τις διακοπές σου, όπου και αν πήγες και όσο καλά ή όχι και αν πέρασες, πέρασες διαφορετικά. Έχει σημασία αυτό. Και αυτή η ζέστη μας κάνει να περιμένουμε, όπως λέει και ένας φίλος, τις δροσερές νύχτες του Σεπτέμβρη, που όσο νου που έρχεται. Ένας άλλος φίλος που το διάβασε, μου λέει, εγώ το διάβασα σε τρεις ημέρες μόλι. Η γραφή του, λέει, μου θυμίζει πάρα πολύ ένα πολύ γνωστό βιβλίο, Το Μέτρο και τη Μαργαρίτα του Μπουλγκάκοφ. Δεν ξέρω πώς το έχετε διαβάσει. Δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου σε αυτό το βιβλίο. Για όσους είστε, ακούτε και ροκ μουσική, αλλά και έχετε και διαβάζετε και πολύ, το βιβλίο αυτό, το Μέτρο και η Μαργαρίτα, είναι το βιβλίο το οποίο επηρέασε τον Μικ Τζάγκερ να γράψει ένα από τα διασημότερα τραγούδια των Rolling Stones, το περίφημο Sympathy for the Devil. Μένω λίγο ακόμα στην Βραζιλία με τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού, τον Gilberto Gil.

Είμαστε και ωραία πλάσματα πάντως. Πολλές φορές σκέφτομαι, βλέπω αυτή την ειδισούλα που δεν την είχα προσέξει. Στη Βέρνη υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη παράδοση κάθε καλοκαίρι. Πάρα πολλοί από τους πολίτες, από τους κατοίκους της πόλης, της Βέρνης, αντί να οδηγήσουν προς το σπίτι, κάποιοι από αυτούς βουτάνε μέσα στον ποταμό, τον Άαρ ποταμό, όπως λέγεται, που είναι ένα παρακλάδι του Ρήνου, και βάζουν όλα τους τα πράγματα, όλα τους τα ρούχα μέσα σε μεγάλα διάβροχα βαλιτσάκια και αφήνουν το νερό και το ρεύμα να τους πάει μέχρι το σπίτι, πηγαίνοντας, βρίσκοντας αυτόν τον πολύ ξεκούραστο και μάλλον δροσερό τρόπο για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Είναι μια πολύ ωραίες ιδέες που έχουν στη Βέρνη της Ελβετίας, στον ποταμό αυτό. Έτσι ήταν τα πράγματα σήμερα. Να σας πω μια πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Ο συνήθως είπαμε ήταν και η απώλεια της Dolly Parton, η οποία έκανε τα πράγματα ακόμα πιο μουσικά από ό,τι είναι συνήθως. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ακολουθεί σε λίγο η Λουκία Σούπουλη, από τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντιζε τον ήχο και τον Γιώργο Μουχταρίδη που φρόντιζε τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη. Και με καινούργιες ταινίες αύριο.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι σίγουρα από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες του 2026 το νέο άλμπουμ του Γάλλου TYO, το Outsider, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι I've Got to Travel Alone, για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Εδώ είμαστε και εμείς, Κόσμος 93,6, και παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4.

Υπέροχο Remember Me από τη συλλογή, την ομώνυμη συλλογή που περιλαμβάνει σπάνιο υλικό ηχογραφήσεων από το 63 και μέχρι το 67 του Otis Redding βεβαίως. 7 λεπτά μετά τις 2, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Η εκπομπή Cosmic Soup είναι στον αέρα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και άλλη μια ωραία φετινή κυκλοφορία αυτή του Joey Quinones και το άλμπουμ In a Soul Steady Situation. Περιλαμβάνει πολλούς ήχους αυτό το άλμπουμ. Έχει και ska και rhythm and blues και τσικάνο soul, αλλά και τις reggae επιρροές του καλλιτέχνη, όπως αυτό εδώ το κομμάτι Don't Let Go. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

χαλαρό και καλοκαιρινό. Joy Quinones, Don't Let Go. Εγώ περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Cosmos Radio, δύο λέξεις με κάπα. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε στη Τζαμάικα για τη συνέχεια από το 1967. Desmond Dekker and the Aces τραγουδάει για την καθημερινότητα στις παραγκουπόλεις.

Πολύ μου αρέσει αυτό το ρυθμικό και ιδιαίτερο το λες τραγούδι από το άλμπουμ Visions της Norah Jones που κυκλοφόρησε το 2024. Καινούργια κυκλοφορία το επόμενο, Gitkin με το Night Tripper.

Night Tripper από το album Where the South Winds Wail. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με τον Βινίτσιο Καποσέλ, ενώ να διασκευάζει το CS5 το Il Sole, το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε ο Αντριάνο Τσελεντάνο το καλοκαίρι του 1962.

0: Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλεις.
1: Κόσμος 93,6.

συγκεκριμένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του σπουδαίου Van Morrison από το 1970 με jazz και folk rock επιρροές. Το περιοδικό Rolling Stone βεβαίως το έχει κατατάξει στα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών. Moon Dance από το μόνιμο άλμπουμ για το καλό όρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 2, στο ζεστό μεσημέρι Τετάρτης 26 Αυγούστου. Nick Waterhouse ακολουθεί για τη συνέχεια, εδώ διασκευάζει ένα κομμάτι του Eden Ach Bez, του κεντρικού δημιουργού που έχει συνθέσει το Nature Boy μεταξύ άλλων. Monterey, καλησπέρα και πάλι.

Racing, θέση όπως λέγαμε και πριν, του Eden Αχμπές, ο οποίος μάλιστα θεωρείται έτσι και πνευματικός πρόγονος της hippie κουλτούρας, είχε απορρίψει τότε τον ελισμό και ζούσε κάτω από την περίφημη επιγραφή του Hollywood. Κόσμος 93,6, Λουκία Σουπούλη, στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4 και έρχονται οι Scone Cast Players με αρχηγό τον δεξιοτέχνη του Hammond Organ, το Adam Scone, ο οποίος έγραψε αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι εμπνευσμένος από τα ταξίδια του στη Βραζιλία. Αναζήρα ο τίτλος του κομματιού από το 2022.

Μποσανόβα σε συνδυασμό με τη γαλλική φινέτσα της Αγκάθ Κατέλ, Σακάν Σαπόν. Ο καθένας στο μήλο του σημαίνει κυριολεκτικά, όμως είναι μια γαλλική ιδιωματική έκφραση που σημαίνει ο καθένας για τον εαυτό του. Να αφήσουμε τη Γαλλία, να πάμε στην Αυστρία. Ο αγαπημένος Κλάους Βάλντεκ, εδώ με τη συμμετοχή της Πατρίτσια Φεράρα στα φωνητικά. Στο παιχνιδιάρικο Look at Me Joe.

Αυτός ήταν ο Pocky LaFarge που συνδυάζει στα τραγούδια του παραδοσιακή Αμερικάνα αλλά με στοιχεία rhythm and blues, swing και surf κιθάρες. Εδώ ακούσαμε το κομμάτι Rotterdam από το 2021 και πίσω κατευθείαν στο 1966 με το Mel Torme εδώ να διασκευάζει το γνωστό rock κομμάτι που πρώτος τραγούδησε ο Johnny Rivers την ίδια χρονιά.

Πολύ ωραίο σίγγλ, φετινή κυκλοφορία και όλα. Η Ολύμπια Βιτάλης και ο Maverick Sabre μας τραγούδησαν το Don't Cry εδώ στον Κόσμο 93,6. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Γνωστό και αγαπημένο από το 2017 μέχρι το τέλος. Till the end, Curtis Harding.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

μοναδικός Αντριάνο Τσελεντάνο από την Ιταλία. Το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και ένα κομμάτι με τίτλο «Μπίμπο σου Λεόνε», ένα παιδί πάνω στο λιοντάρι δηλαδή, που κυκλοφόρησε το 1968 με το εμβληματικό του άλμπουμ «Το Ατζούρο», ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη αξία και για το ελληνικό κοινό, καθώς η μελωδία αποτέλεσε τη μουσική βάση για το πασίγνωστο ελληνικό τραγούδι «Το Μάθημα» που είχαν ερμηνεύσει οι Sounds τη δεκαετία του 60. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Νίκος Τσιπλάκης στη ρυθμίση του ήχου. Να κρατήσουμε έτσι το δυναμικό ρυθμό, να μεταφερθούμε όμως το 2016. Και ένα κομμάτι που θυμίζει έντονα τα 60's, James Hunter 6.

Η Αμερικανίδα τραγουδοποιός η Νάταλι Μπέργκμαν ήταν αυτή σε αυτό το country soul κομμάτι που παραπέμπει λιγάκι στο στυλ των Νάνσι Σινάτρα και Λι Χέιζελγουντ, αλλά θυμίζει και κάτι από Νόρα Τζόουνς, ήταν το Gunslinger. Και εδώ το λατρεμένο, γνωστό, λιτό και κολλητικό στυλ κιθάρας του J.J. Cale από το 1976 και το άλμπουμ Troubadour έδωσε έναν ύμνο για την ελευθερία της μετακίνησης χωρίς σχεδόν αποσκευές.

The light shines brightest in the dark. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Τζον Μπατίστ, κυκλοφορία του 2023 αυτό το κομμάτι, μέρος του soundtrack της κλασικής νεονουάρ αστυνομικής ταινίας Marlowe, όπου ο Λίαμ Νίσον υποδύεται τον εμβληματικό detective Philip Marlowe, έξω έτσι και η κινηματογραφική αίσθηση του τραγουδιού. Και εδώ το jazz τρίο του εκπληκτικού οργανίστα Billy Larkin, οι Delegates, σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο ορχιστρικό από το 1965 με τίτλο Pygmy Part 2.

Υπέροχος και ταξιδιαρικός ήχος με τους Low Sundowns και το κομμάτι Κέρεμε εδώ στον Κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο με το ορχιστρικό Ιταλία από τον Αντριάν Κεσάδα. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στη Ροδόπη, άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συντάξεις δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: νότια της Κρήτης σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας άγρια την ηγεσία και εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

τον Αργεντίνο παραγωγό Πέντρο Κανάλε, πιο γνωστός ως Τσάντσα Βία Τσιρκουίτο, που θεωρείται πρωτοπόρος μιας ολόκληρης γενιάς παραγωγών που έδωσε νέα πνοή στην παραδοσιακή λατινοαμερικάνικη μουσική, συνδυάζοντάς την με ηλεκτρονικά στοιχεία, κάτι ανάλογο με αυτό που έχει κάνει ο Σέμπα Κάμπος μεταξύ άλλων, δημιουργώντας το είδος digital cumbia και folktronica. Η Λαλό, τίτλος του κομματιού από το 2018, μας ήρθε αυτό. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3 και κόσμος στα ραδιόφωνά σας και Λουκία Σούπουλη μέχρι τις 4. Το ίδιο κάνει και ο Quantic εδώ με το επόμενο κομμάτι, καλεσμένη Κολομβιανή Νιντία Γκόγκορα και το ξεσηκωτικό La Plata.

Η βρετανική jazz κολεκτίβα, τον Ezra Collective, στον αέρα μας επέστρεψε με νέο άλμπουμ, Here Because of Hope, ο τίτλος. Ακούσαμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Only Love και καλεσμένο στα φωνητικά ο Γκανέζος ράπερ ο Πασαλιέ. Και από την Αγγλία στη Γαλλία με τους Τζαβά

παραμείναμε στη Γαλλία και ακούσαμε τον παραγωγό Ντεζί Εζί, εδώ και η δική του εκδοχή στο Un jour de printemps, των Brothers 4. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε της σημερινής εκπομπής, και πάλι από τη Γαλλία το συγκρότημα Κολίνγκα και ένα Afro House κομμάτι με τίτλο Κονγκό.

Αυτό ήταν για σήμερα και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω στο Μάλι με τον Αμπού Ντιαράκη, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι με τίτλο «Τούγκα» από το 2016, από τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Neil Young στο ξεκίνημα της εκπομπής Heart of Gold, 4 λεπτά, σχεδόν 5 λεπτά μετά από τις 4, εδώ στο απόγευμα της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Μας βρίσκεται και στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Καλησπέρα λοιπόν.

Dolly Parton, το Jolene, και για πολλούς Αμερικανούς η Dolly Parton υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από μια σπουδαία country τραγουδίστρια. Ενσάρκωσε μια εκδοχή της Αμερικής που σήμερα μοιάζει σχεδόν δυσέβρετη. Καλοσύνη, συμπόνια, φιλοδοξία χωρίς κινησμό, ταλέντο χωρίς έπαρση. Τα τραγούδια της κουβαλούσαν ελπίδα και κατάφερναν να ενώσουν ανθρώπους που μπορεί να μην είχαν τίποτε άλλο κοινό, είτε ερμήνευε country και bluegrass, είτε περνούσε με την ίδια φυσικότητα στην pop. Πίσω από τα strass, το χιούμορ και τη χαρακτηριστική αυτοειρωνία της, υπήρχε και μια βαθιά ενσυναίσθηση. Η Dolly Parton μιλούσε για τη φτώχεια επειδή την είχε γνωρίσει, μιλούσε για τις γυναίκες που ασφιχτιούσαν μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, για τις εργαζόμενες γυναίκες που πάλευαν να σταθούν στα πόδια τους, και μετέτρεψε αυτή την ευαισθησία σε πράξη. Έχοντας μεγαλώσει με έναν πατέρα που δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, δημιούργησε την Imagination Library, μέσω της οποίας έχουν γεννηθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το Jolene ξεπέρασε γρήγορα τα όρια μιας μεγάλης country επιτυχίας, πίσω από την ιστορία μιας γυναίκας λοιπόν που παρακαλεί μια εκθαμβωτική αντίζηλο να μην της πάρει τον άντρα, κρύβεται όλο το παράδοξο της Dolly Parton. Δύναμη και ευαλωτότητα μαζί, χιούμορ και φόβος, αυτοπεποίθηση και ανασφάλεια. Αυτό για την Dolly Parton που έφυγε χθες

Η αλήθεια είναι πως η Αυστραλία έχει δημιουργήσει μια δική της σχολή πάνω σε αυτόν τον ήχο. Happy to have today από ένα group, από μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 2013 στην Byron Bay στην Αυστραλία. Η τώρα ήταν αυτή

Dreams και Crazy Things. Και να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, 210-606-6429, χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social. Αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας, μιλάμε και εκεί και περιμένουμε όπως κάθε απόγευμα γραπτά μηνύματα, περιμένουμε να δώσετε στίγμα στο Viber του σταθμού, κόσμος radio, έτσι μας βρίσκεται.

γενναία, με αυτή τη ρετρό διάθεση που έχουν πάντα στη μουσική τους. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι μάθαμε για μια έκθεση που θα έρθει, βέβαια θα αργήσει να έρθει, θα έρθει σε ένα χρόνο, αλλά 3 Ιουνίου του 27 για την ακρίβεια, αλλά είναι πολύ σπουδαία. Πρόκειται για την ατομική έκθεση του William Kentridge με τίτλο «Το μεγάλο ναι, το μεγάλο όχι», την πρώτη μεγάλης κλίμακας παρουσίαση του έργου του κορυφαίου διεθνώς αναγνωρισμένου νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη στην Ελλάδα με περισσότερα από 100 έργα. Στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τον Ιούνιο του 27. Ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή καλλιτέχνες ξεκίνησε την πορεία του στη γενέτειρά του στο αποκορύφωμα του πολιτικού αγώνα κατά του Apartheid. Και παρόλο που το έργο του είναι βαθιά ριζωμένο στην πραγματικότητα της Νοτιού Αφρικής, είναι συγχρόνως απόλυτα οικουμενικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στη Δεσκάτη Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κοινοσυλλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αναρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. 300 διασωθέντες μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά περιστατικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα δικά. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές.

0: παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κόσμος Radio.gr.

Από τα πολύ αγαπημένα μας Protocol, El Michel Safer, Black Thought και Son Little μαζί και δεύτερο ημίωρο εκπομπής το απόγευμα της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά.

Touch the Sky. Και λέω να μιλήσουμε για αυτές τις στιγμές που είσαι σε αυτό το σημείο ακριβώς, που νιώθεις ότι μπορείς να αγγίξεις τον ουρανό, δηλαδή όταν είσαι στο αεροπλάνο, γιατί έγινε μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις συμπεριφορές κατά τη διάρκεια των πτήσεων και ασχολήθηκε κυρίως με τις ενοχλητικές συμπεριφορές. Νούμερο ένα λοιπόν στη λίστα με τις πιο ενοχλητικές συμπεριφορές από αυτή την έρευνα βρέθηκε, λέει, ο θόρυβος που προκύπτει από τις δυνατές συνομιλίες ή τη μουσική και τα βίντεο που παίζουν από ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς ο συνεπιβάτης μας να φοράει ακουστικά. Αυτό το ψήφισε το 27%. Επίσης, ένα 40% πρότεινε να απαγορεύονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και οι βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Το 33% είπε πως δεν πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να επιτρέπονται. Στο νούμερο 2 των ενοχλητικών συμπεριφορών με 21% ήταν το προσωπικό, το δικό μου προσωπικό αγαπημένο, να κατεβάζεις την πλάτη του καθίσματος κανονικά, χωρίς να γυρίζεις να κοιτάξεις πίσω, απροειδοποίητα. Και έτσι μπορείς να προκαλέσεις και ατύχημα αν κάποιος έχει το ποτό του ή έχει ένα λάπτοπ πάνω στο τραπεζάκι. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι το έχετε βιώσει αυτό. Η πλειοψηφία, λέει, είπε ότι είναι απαράδεκτο να ξαπλώνουμε το κάθισμά μας στην οικονομική θέση. Μόνο εάν έχουμε ελέγξει πρώτα πίσω μας μπορούμε να το κάνουμε. Βέβαια, υπάρχει ένα 10% που λέει ότι αυτή η δυνατότητα πρέπει να απαγορευτεί και θα συμφωνήσω επίσης. Ένα 8% είπε ότι το πιο ενοχλητικό είναι να βγάζουν επιβάτες τα παπούτσια τους ή να περπατούν ξυπόλυτοι στο αεροσκάφος, ενώ υπήρχε και ένα 12% που δήλωσε πως δεν ενοχλείται από τίποτα. Μάλλον γιατί ακολουθεί αυτές τις συμπεριφορές.

Επίσης κάτι με το οποίο ενοχλούνται οι άνθρωποι είναι το τι γίνεται με το σκίαστρο του παραθύρου. Ο επιβάτης που κάθεται λέει στο κάθισμα του παραθύρου πρέπει να το ελέγχει. Να λέει ένα 28% λέει ότι όλοι πρέπει να έχουν.

Curtis Mayfield και θρυλικά 70s, Move On Up. Στο μεταξύ έγραψε την Ντενίσα Μπαϊρακτάρη στο One Man σήμερα ένα κείμενο για το emoji της μπλε καρδιάς και λέει ότι σίγουρα, μπορεί, σίγουρα το έχει στείλει ή το έχουν στείλει αντί της κλασικής κόκκινης. Πιθανολογούμε όμως ότι ίσως να μην γνωρίζεις, λέει, τι ακριβώς υποδηλώνει, γιατί κάθε χρώμα καρδιάς έχει τη δική του σημασία και η μπλε καρδιά συμβολίζει, λέει, κυρίως την εμπιστοσύνη, τη σταθερότητα και τη φιλία. Πρόκειται για την πιο ήρεμη εκδοχή της κόκκινης καρδιάς, η οποία παραδοσιακά παραπέμπει στο πάθος και τον έρωτα. Και η μπλε καρδιά, λοιπόν, λέει ότι έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στα πληκτρολογιά μας. Το emoji όμως που σαρώνει και παγκοσμίως είναι ένα άλλο. Το πρόσωπο, λέει, που κλαίει από τα γέλια παραμένει σταθερά πρώτο στις προτιμήσεις των χρηστών εδώ και μια δεκαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Facebook, αντιπροσωπεύει περίπου το 5% όλων των emojis που στέλνονται καθημερινά, κυριαρχώντας σε διάκοπα από το 2014. Η μπλε καρδιά, λοιπόν, μπορεί να αποπνέει σταθερότητα και στήριξη, αλλά το γέλιο εξακολουθεί, λέει, να είναι η πιο ισχυρή γλώσσα της ψηφιακής μας επικοινωνίας. Σκέψου που φτάσαμε, που είμαστε, να ασχολούμαστε με την ποσόστοση στα emoji.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν το Heroes από Battered, μια μπάντα από την Αυστραλία, είδατε που λέγαμε και πριν. Ένα τραγούδι που μιλάει για τους καθημερινούς ήρωες, για όλους εμάς δηλαδή, που αντιμετωπίζουμε την κάθε μέρα και τις δυσκολίες της. Μάλιστα, για το τραγούδι αυτό λένε πως, οι ίδιοι λένε, ότι αναφέρεται και στο γεγονός ότι πρέπει να ζούμε τη στιγμή και να επιλέγουμε να μένουμε στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και να δίνουμε εκεί εντός εισαγωγικών τη μάχη, γιατί είναι πιο σημαντικό το να προσπαθείς από το να φεύγεις. Καλησπέρα ξανά, δεύτερη ώρα εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, εδώ μέχρι τις 6 παρέα.

Αυτή ήταν η δική μας Στέλλα και το Adagio από το 2024, από εκείνο το άλμπουμ. Η Στέλλα που ακολουθεί μια πολύ ωραία αξιοζήλευτη πορεία στο εξωτερικό και όπως το ακούγαμε, θυμήθηκα ένα τραγούδι από το 2012, το μακρινό 2012.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή. Περιμένουμε 23 Οκτωβρίου την κυκλοφορία του Deluxe Album Back to Black για την επέτειο των 20 χρόνων από την πρώτη του κυκλοφορία. Στο μεταξύ είχα πέσει τώρα σε ένα άρθρο που έλεγε για τους Zennials, αυτή τη γενιά που δεν ανήκει πουθενά, βρίσκονται ανάμεσα στην Generation X και την Generation Y και είναι εκείνοι που απόλαυσαν μια αναλογική παιδική ηλικία, αλλά η ενηλικίωσή τους ήταν ψηφιακή. Μεγάλωσαν χωρίς ίντερνετ και μηχανές αναζήτησης. Μεγαλώσαμε δηλαδή χωρίς κινητό, μεγαλώσαμε χωρίς κοινωνικά δικτύα. Κάποια στιγμή δηλαδή λαμπήκε στη ζωή μας η τεχνολογία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτή η μικρογενιά που τοποθετείται ανάμεσα λοιπόν στην Generation X και τους Millennials και είναι ανάμεσα στο 1977 και το 1983. Βρέθηκαν λοιπόν στο μετέχμιο δύο εποχών και έχει πολύ πλάκα μάλλον το άρθρο αυτό στο τέλος, γιατί κλείνει με το ότι αυτό που κάνει εμάς τους Zennials γοητευτικούς είναι η εμπειρία που προσπαθεί να περιγράψει ο όρος, καθώς είμαστε, λέει, εκείνη η ενδιάμεση που ξέρουμε να πλοηγηθούμε με τον οδικό χάρτη Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων, αλλά και με το GPS του κινητού. Έχω να σας πω πάντως ότι εγώ με αυτό το χάρτη έχω χαθεί και στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ήταν πολύ ωραίο εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που έπρεπε να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο.

Leon Bridges, All Day, All Night, καινούριο και αυτό από τα πρώτα 8 τραγούδια που έχουμε ακούσει από το νέο άλμπουμ που περιμένουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη εδώ με Λίντια. Και το έχουμε πει ότι είναι μια παραγωγή με jungle αυτή η δουλειά και έχει αυτή την εξωστρέφεια και μας αρέσει πολύ αυτός ο νέος ήχος που υιοθετεί ο Leon Bridges. Λέγαμε πριν για εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που είχε τους δρόμους της Αθήνας και χωρίς αυτό δεν μπορούσες να κινηθείς αν έπρεπε να πας κάπου που δεν γνώριζες. Και λέω να δείξω μια ματιά στην κίνηση, οπότε... Είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Τόσο πράσινο στο χάρτη, νομίζω δεν έχω δει ούτε στις αρχές Αυγούστου. Πολύ πολύ λίγη κίνηση εκεί στο κέντρο της πόλης σε κάποια σημεία. Διαφορετικά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Κινούμαστε ακόμα πολύ ελεύθερα στην Αθήνα. Τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι εκείνες τις εποχές μπορούσες να πεις, όταν δεν υπήρχε το GPS, μπορούσες να πεις ότι είχε πολλή κίνηση και γι' αυτό καθυστέρησα και έτσι να κερδίσεις, ας πούμε, να πεις αυτό το κατά συνθήκη ψέμα, όταν σε βάζανε στην άκρη γιατί καθυστερούσες το ραντεβού. Σήμερα πια όμως δεν μπορείς να το πεις γιατί έχεις αυτό το GPS, οπότε βάζεις τη διεύθυνση και σου λέει σε πόση ώρα θα φτάσεις. Άσε που καμιά φορά σε πηγαίνει από κάτι μικρά στενάκια, χωματόδρομους. Νομίζω ότι οι Zenials με καταλαβαίνετε. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.
2: Κόσμος 93.
1: Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.
2: Κόσμος.

Lucky Lee και Lucky Again, για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Απογευματάκι Τετάρτης, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Joy Crooks, και πολύ ωραία ιδέα για απόψε είναι το σινεμά, και έχουμε 16ο Athens Open Air Film Festival σε εξέλιξη στην πόλη, αυτό το φεστιβάλ που πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και δημιουργεί κινηματογράφους υπαίθριους, και με ελεύθερη είσοδο μπορεί κανείς να δει μια πάρα πολύ ωραία ταινία, και σήμερα πηγαίνει σε μία από τις πιο απροσδόκητες διευθύνσεις της Αθήνας, αλλά και μία εξόχως ταιριαστή για την περίσταση ταινία μας προτείνει, καθώς στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης Ελπάσο, εκεί λοιπόν θα προβληθεί απόψε στις 9 ο καλός, ο κακός και ο άσχημος από το 1966.

Σίρλι Μπάση, και στο μεταξύ, λίγο πριν φύγουμε, θέλω να σας πω να διαβάσετε στο lifeo.gr το άρθρο της Ειρήνης Γιαννάκη που έχει τίτλο «Πήγες όντως διακοπές αν δεν ανέβασες story» και γράφει πως η εμπειρία των διακοπών θυμίζει όλο και περισσότερο θέαμα προς κατανάλωση παρά βίωμα και όλα γίνονται για να έχουμε μια καλή ιστορία να διηγηθούμε ή ένα καλό post να ανεβάσουμε. Να το διαβάσετε.

Αν ένα τραγούδι έγινε viral μέσα σε αυτή τη χρονιά, είναι αυτό εδώ που έφυγε μόλις. Take Me There, Daddy, αυτός ο ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που θα έρθει και στην Αθήνα, θα έρθει 30 Οκτωβρίου στο Death Disco, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν, στο πλαίσιο της πρώτης του Ευρωπαϊκής Headline περιοδίας, και περιμένουμε να τον δούμε live, περιμένουμε νομίζω και ένα καινούργιο single που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει σήμερα και η προπόληση, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο ραντεβού αυτό στις 30 Οκτωβρίου εδώ στην Αθήνα που έχουμε. Και φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της, από τον Μπάμπη Δούκαρο που φρόντιζε τον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε την παρέα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπάμπολα, Τζούσι Φερέρι για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6 κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 26 Αυγούστου, Τετάρτη, ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Μία μέρα που θα θυμόμαστε την ημερομηνία που έφυγε η Ντόλι Πάρτον στα 80 της, που πέρασε σε αυτή τη διάσταση, την αιώνια, σε αυτή τη διάσταση που φεύγουν οι καλλιτέχνες, που γράφουν τη μεγάλη ιστορία, μένουν στην ιστορία. Και είναι φοβερό το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, που ήμασταν παράλληλα με την Ντόλι Πάρτον σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το πέρασμα που έκανε και έγραψε την ιστορία της στη μουσική, όπως και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Και εννοείται ότι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την Ντόλι Πάρτον και θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια παρέα. Μια γυναίκα που κατάφερε με δύναμη, με τσαγανό, με φοβερή προσωπικότητα να κάνει όλα αυτά που έκανε και να ανοίξει και τον δρόμο στις γυναίκες της country. Bill Withers, Lovely Days, Sunshine το edit. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. A lovely day, λέει ο Bill Withers. Ο καύσωνας είναι δυνατός. Είναι αυτή η κατάσταση που ούτε ένα περίπατο δεν κάνει κανείς. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό στην Αθήνα. Είναι δύσκολο. Δύσκολο το οτιδήποτε να κάνεις αν δεν είσαι σε κλιματισμό. Ούτε ο ανεμιστήρας δεν σου ζει.

Fortune με Cat Power εδώ στο 2026 αυτή η εκτέλεση. Στα 80 της έφυγε το Dolly Parton, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά στη μουσική, και φυσικά άφησε και όλο αυτό τον αέρα της προσωπικότητάς της, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, μια πληθωρική γυναίκα, πανέμορφη, πολύ γενναιόδορη σε όλα, γενναιόδορη. Και ο λόγος που η Dolly Parton έγραψε την ιστορία της, ο λόγος που η Dolly Parton άφησε όλη αυτή την κληρονομιά, είναι γιατί ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη και είχε αυτό το streetwise που λέμε. Ήταν έξυπνη με τσαγανό, με την εξυπνάδα της ζωής, του δρόμου. Έζησε τη ζωή της, ήταν από φτωχή οικογένεια πολύ, μεγάλωσε με πολλά αδέρφια, σε μια οικογένεια που δεν είχαν καθόλου χρήματα και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Είχε δει από μικρή ότι είχε το ταλέντο να λέει ιστορίες και άρεσε πολύ αυτό στην οικογένειά της, γιατί γυρνούσε σπίτι και τους έλεγε ιστοριούλες και όλοι μπορούσαν να κάτσουν να την ακούσουν. Βρήκε ότι είχε νωρίς αυτό το ταλέντο, ότι μπορούσε να φτιάξει όμορφες ιστορίες που αργότερα τις δόρισε σε όλο τον πλανήτη, σε εμάς. Τις όμορφες ιστορίες από τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει και ερμηνεύσει η Dolly Parton. Μια γυναίκα, ήταν από τις πρώτες γυναίκες της country που βγήκε έξω με τη θηλυκότητά της χωρίς να φοβάται τίποτε. Αυθεντική, φοβερά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που είχε ατού η Dolly Parton. Ήταν αυθεντική γυναίκα, στα αλήθεια φοβερή προσωπικότητα, αυθεντικότατη. Δεν φοβόταν να είναι ο εαυτός της, δεν τράπηκε ποτέ για τίποτα, ακόμη και όταν την έλεγαν ξανθιά και χαζή. Έλεγε πάντα ότι εγώ μια χαρά τους τα έπαιρνα τα λεφτά. Πήγαινα να κάνω deals, έλεγε, στις δισκογραφικές εταιρείες. Με βλέπαν έτσι ξανθιά, χαμογελαστή, πληθωρική και με κορόιδευαν οι άντρες. Αλλά μια χαρά, εγώ έκανα τα deals και τους έπαιρνα και τα λεφτά και έκανα και τον deal που ήθελα. Γιατί ήξερε, ήταν γυναίκα που μεγάλωσε σε δυσκολίες φοβερές. Θα ακούσουμε παρέα ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια, προσωπικό αγαπημένο σίγουρα, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, γιατί είναι και αληθινή ιστορία, γιατί όλα τα τραγούδια ή ταινίες, οποιοδήποτε έργο γραφτεί μέσα από μια αληθινή ιστορία του δημιουργού, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ακουμπήσει, να αγγίξει, να φτάσει εκεί, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι αριστούργημα της μουσικής. Μικρό κορίτσι χειμώνας, η οικογένειά της δεν είχε χρήματα για να της αγοράσει παλτό και η μητέρα της μάζεψε κομμάτια από υφάσματα για να της ράψει ένα παλτό που ήταν έτσι patched made με πολλά χρώματα. Της έλεγε την ιστορία του Ιωσήφ καθώς το έφτιαχνε και τα κορίτσια στο σχολείο της έκαναν bullying, σοβαρό bullying, γιατί ήταν σαν ένα patchwork, αυτό που λέμε, έτσι σαν κουρέλια μαζί φτιαγμένα, και την κοροϊδεύαν όλα τα παιδιά, αλλά εκείνη έλεγε ότι πάντοτε ήταν περήφανη για αυτό το παλτό, γιατί ήξερε με κάθε βελονιά με πόση αγάπη το είχε φτιάξει η μητέρα της. Γι' αυτό έλεγε η Dolly Parton ότι όποιος είναι φτωχός, μοναχά όποιος το επιλέξει να είναι φτωχός, μόνο στο μυαλό μπορεί να είναι κανείς φτωχός και στην ψυχή. Ποτέ στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με πολύ μεγάλη αγάπη και αρμονία, όπως μεγάλωσε με τη δική της οικογένεια η Dolly Parton, και γι' αυτό μπόρεσε όλη αυτή την αγάπη και την αλήθεια της ζωής να τη φέρει εδώ.

δικό του Φμανικόλους λοιπόν για τη μητέρα της που δεν άλλαξε ποτέ, και το φοβερό ήταν ότι όταν έβγαλε τα χρήματα από τα δικαιώματα του τραγουδιού, ζήτησε, είπε στη μητέρα του ότι θα της αγοράσει ένα γούνινο παλτό, ένα πολύ ακριβό, και η μητέρα της είπε πως όχι, δεν το ήθελε, δεν το χρειάζομαι, της λέει, πού να το φορέσω, τόσα παιδιά έχω, καλύτερα δώσω μου τα χρήματα να βοηθήσω τα παιδιά. Απλή πρακτική μέχρι το τέλος, αυτό είναι το αυθεντικό, που δεν μπορεί κανένα ποσό να αλλάξει την ποιότητα. Έτσι, αυτό είχε και η Ντόλι Πάρτον, γι' αυτό ήταν και ένα από τα πιο λαμπερά χαμόγελα και τις φοβερές προσωπικότητες της μουσικής, και στάθηκε εκεί μπροστά, μπροστάρισα στην country, όπως ήταν με τα υπέροχα τραγούδια που έγραφε και τις μοναδικές ερμηνείες της, και ήξερε να γράφει και μεγάλες επιτυχίες. Ακόμη και αν δεν το είχε καταλάβει η ίδια από το τραγούδι που ακολουθεί, δεν περίμενε και η ίδια ότι θα γίνει ένα τόσο μεγάλο χίτ, αλλά είχε την ειλικρίνεια και το σθένος να παραδεχτεί ότι η φωνή που το τραγούδισε αργότερα, η Whitney Houston, μπόρεσε, εννοείται, να φέρει το κομμάτι ακόμη πιο ψηλά από ό,τι μπόρεσε να το πάει η Ντόλι Πάρτον που το έγραψε. Ένα τραγούδι που έγραψε απλά για ένα συνάδελφό της όταν έπρεπε να χωρίζουν τους δρόμους τους, να κάνει τη σόλο καριέρα της, όταν πήρε το κάλεσμα αυτό του δικού της δρόμου που έπρεπε να ακολουθήσει και να αποχωριστεί έναν πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Δεν ήξερε ότι μπορούσε ένα τραγούδι να φτάσει εκεί, όταν το άκουσα από την Whitney Houston, και παραδέχτηκε ότι εντάξει, στα χέρια της Whitney έπιασε ταβάνι το τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε original.

Όχι μόνο μία επιτυχία το I Will Always Love You, την ίδια μέρα γράφει και το δεύτερο μεγαλύτερο τραγούδι της ζωής της και έτσι έμπνευσε απλά με απλά πράγματα καθημερινά της ζωής. Έτσι με τον άντρα της που πήγαινε στην τράπεζα και ήταν, τον κοιτούσε μια γυναίκα όμορφη που ήταν στην τράπεζα. Ξαφνικά ο άντρας της έτσι πολλές συχνές επισκέψεις είχε στην τράπεζα και έγραψε αυτό το τραγούδι που περιγράφει την ανησυχία μιας γυναίκας. Μην τον χάσει από μια πιο όμορφη, πιο ψηλή, πιο χαριτωμένη. Αν και δύσκολο μια γυναίκα σαν την Dolly Parton, πόσο πιο χαριτωμένη και όμορφη από την Dolly Parton. Φυσικά εννοείται δύσκολο να χάσει τον άντρα της, γιατί ήταν και πάρα πολύ αγαπημένη. Αλλά και δεν είχε και στα αλήθεια η Dolly Parton, δεν ήταν τέτοιος χαρακτήρας, δεν είχε αληθινή βαθιά ανησυχία, τόση ανασφάλεια. Είχε μια αυτοπεποίθηση, την είχε ως γυναίκα, αλλά έγραψε αυτό το τραγούδι εμπνευσμένη και το όνομα το πήρε από ένα μικρό κοριτσάκι 8 χρονών που τη ζήτησε ένα αυτόγραφο και την ώρα που της έδινε το αυτόγραφο τη ρώτησε πώς τη λένε και της έμεινε αυτό το όνομα. Θεώρησε ότι θα ήταν ωραίο να μπει σε τίτλο τραγουδιού, να είναι εκείνη η γυναίκα στο ταμείο, η Jolene.

Empire State Building έλαμψε σε ροζ αποχρώσεις το βράδυ της Τρίτης για την Ντόλι Πάρτον που έφυγε στα 80 της έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Εμείς θα ακούσουμε το When Someone Wants to Live.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιάς η χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Είναι Love in the Heart of the City. Είναι δύσκολο, δύσκολο το κέντρο της πόλης, όπως το λέει εδώ ο Bobby Blunt, ιδιαίτερα με το γκάψωνα που έχουμε τις δύσκολες μέρες αυτές. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής Road Trip Μουσικό μέχρι τις 8 με τον Παύλη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Από όπου και αν μας ακούτε, ertaiko.gr, διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 210-6066-429, το τηλέφωνο στο στούντιο.

Womack. Η Ντόλι Πάρτον είχε τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του φεμινισμού, διατηρώντας μια ιδιαίτερη και δική της στάση, παρόλο που η πράξη, τα τραγούδια της και η πορεία της είχαν ταυτιστεί με το φεμινισμό, απέφευγε συστηματικά να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, τη φεμινίστρια ως ταμπέλα. Δεν της άρεσαν γενικότερα οι ταμπέλες. Έλεγε είμαι feminine, έχω θηλυκότητα, είμαι απλά γυναίκα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ως φεμινίστρια. Αλλά αν το να είσαι σημαίνει, φεμινίστρια σημαίνει να είσαι μια γυναίκα που υποστηρίζει τις γυναίκες, κάνει πράγματα για τις γυναίκες, πιστεύει ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα, τότε υποθέτω πως είμαι. Απλά δεν μου αρέσει να βάζω ετικέτες ή να ακολουθώ ρεύματα ή να τοποθετούμε με τρόπους. Δεν πιστεύω ότι είμαι. Αν και το πρώτο της τραγούδι ήταν το Just Because I'm a Woman και έτσι συνδέθηκε όλο αυτό. Αλλά την αλήθεια έλεγε. Ήταν μακριά από όλα αυτά. Ήταν απλά αληθινή και πολύ γυναίκα.

Just because I'm a woman, Dolly Parton. Η Ντέλα Ρίς στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media και στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Χωρίς κάτι πολύπλοκο, έτσι, απλά γράφεις στο search Cosmos Radio. Το βρίσκεις και στέλνεις το μήνυμά σου.

Ρούκομ με το Tears Won't Lie. Η Ντόλι Πάρτον γνώριζε πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι την υποτιμούσαν εξαιτίας της εμφάνισής της. Αντί όμως να αλλάξει για να την πάρουν στα σοβαρά, έμαθε να χρησιμοποιεί αυτή την προκατάληψη προς όφελός της. Για δεκαετίες λοιπόν καλλιεργούσε μια υπερβολικά θηλυκή εικόνα με τεράστιες ξανθιές περούκες, μακιγιάζ, ψηλά τακούνια, εντυπωσιακά φορέματα. Αλλά πίσω από όλο αυτό βρισκόταν μια γυναίκα που έχτισε και μπορούσε να ελέγξει μια τεράστια επαγγελματική αυτοκρατορία, έτσι. Η Ντόλι Πάρτον είχε πει ότι πάρα πολλές φορές είχε κάτι να διαπραγματευτεί με άντρες που υπέθεταν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι λόγω του τρόπου που εμφανιζόταν και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να τους πείσει για το αντίθετο. Τους άφηνε να πιστεύουν ό,τι ήθελαν μέχρι να κλείσει συμφωνία. Στη συνέχεια, όπως έλεγε και η ίδια με το χαρακτηριστικό χιούμορ της, μέχρι να καταλάβουν λέει επιτέλους ότι δεν είμαι χαζή, είχα πάρει λέει ήδη τα λεφτά και είχα φύγει. Αυτή η επιχειρηματική ευφυΐα που διαμόρφωσε πήρε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις καριέρας της. Προστάτεψε τα δικαιώματα των τραγουδιών της, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί στον Elvis όταν η ομάδα του θέλησε να κρατήσει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων για τραγούδι που αργότερα, όταν η Whitney Houston το έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, η Dolly παρέμενε ο μόνος άνθρωπος που είχε τα δικαιώματα για το δικό της τραγούδι και δεν χρειάστηκε ποτέ να φαίνεται λιγότερο ξανθιά, λιγότερο θηλυκή, λιγότερο προκλητική για να αποδείξει ότι ήταν έξυπνη. Αν κάποιος αμφισβητούσε την ευφυΐα της, κρίνοντας την από την εμφάνισή της, αυτό ήταν δικό του πρόβλημα και πλεονέκτημα για την ίδια, που σε έλεγε πάντα με το χαρακτηριστικό της τρόπο.

Liberalist ακούσαμε την Αμίκα και τη Ζαζ παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ντουέτα φοβερά έκανε και η Ντόλι Πάρτον το 2024. Ήθελε να κάνει και το κομμάτι της έτσι, την έπιασε μια ροκιά το 2024. Ήθελε να συνεργαστεί με ροκ καλλιτέχνες και να κάνει ένα ροκ άλμπουμ που το ονόμασε και Rockstar. Ντύθηκε και έτσι με τα λεοπάρτι στο εξώφυλλο. Ντόλι, αλλά Ντόλι. Και φυσικά γιατί δεν είχε η γυναίκα κανένα περιορισμό μουσικό, έτσι. Της άρεσαν και η Judas Priest πάρα πολύ. Συνεργάστηκε και με τον Rob Halford, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Και έφτιαξαν φοβερά τραγούδια. Υπάρχει και το Deluxe, η Deluxe version του άλμπουμ που έχει περισσότερα τραγούδια μέσα που συμμετέχουν από τον ο Halford, ο τραγουδιστής του Judas Priest. Είναι μέσα ο Paul McCartney, πολλής κόσμος. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια. Έχει κάνει και το I Hate Myself For Loving You με Joan Jett και Black Hearts, είναι με τη Stevie Nicks μέσα, είναι ο Steven Tyler, τον Aerosmith, John Fogerty, έχουν κάνει μαζί το Long As I Can See The Light και έχει διαλέξει και φοβερά τραγούδια. Every Breath You Take έχει μέσα, Long As I Can See The Light και πολύ ωραία τραγούδια, folk rock, φοβερές επιλογές έχει κάνει, είχε κάνει η Dolly Parton. Θα ακούσουμε τώρα τη συνεργασία της με Emmy Lou Harris και Sheryl Crow. Τώρα, φοβερέ τρεις φωνές μαζί. Dolly Parton, Sheryl Crow, Emmy Lou Harris στο You're No Good. Φοβερή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή του άλμπουμ αυτή.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Like Trick Spanish. 5 λεπτά μετά τις 7, απόγευμα Τετάρτης είναι, 26 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καύσωνας, φοβερός. Ας ελπίσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, έτσι, κάποια στιγμή να δροσίσει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Το ευχάριστο είναι ότι διαβάζουμε εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και στο Viber, έτσι. Σε ένα search Cosmos Radio στέλνετε τα μηνύματά σας ότι δροσίζεστε με τις μουσικές του κόσμου. Αυτός είναι ο σκοπός. Να δροσιστούμε. Sam Cooke, Claudia Mattola, road trip μουσικό μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Sam Cooke στον αέρα μας και στη μαγεία, η μαγεία του Sam Cooke.

noite nem com... Teresa Brahma, Mari Froes από το Skin and on Soul που κυκλοφόρησε τώρα το 2026, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, καθαρά, όμορφα, σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, φωτογραφίες. Ευχάριστο είναι να βολτάρει κανείς μέσα στο airteco.gr που θα τα βρεις όλα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, Messenger. Νόγκα Έρες, την είδαμε live, καταπληκτική, End of the Road, πολύ ωραία παραγωγή αυτό το άλμπουμ, Kids, ο τίτλος.

End of the road, Ρόγκα Έρες. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί στο τέλος του δρόμου. Και για κάποιο λόγο μάλλον δεν γνωρίζουμε. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει κανείς. Πιθανότατα. Υπάρχουν κάτι ιστορίες όμως. Περιέργειες. Που έχουν διηγηθεί άνθρωποι που... είδαν το άσπρο φως και ήρθαν πίσω και θυμούνται ατάκες που έλεγαν γιατροί με λεπτομέρειες, διάφορες τέτοιες ιστορίες. Α, καλά, αλλού την πήγαμε την Ρόγκα Έρες.

Riverside, Bonobo και Joy Crooks για το 2026. Ήθελε να, δεν ήθελε να μπαίνει σε κατηγορίες η Dolly Parton, ήθελε να εξερευνήσει λίγο, την είχε πιάσει αυτό που λέμε η rock κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Και όπως λέγαμε και πριν, δεν ξέρω αν εσείς που μόλις συντονιστήκατε δεν ήσασταν μαζί όταν λέγαμε για το καινούριο άλμπουμ που έβγαλε το 2024, το Rockstar, που την είχε πιάσει το Rockstar ηλίκη η Dolly Parton, και πολύ καλά έκανε γιατί της βγήκε πολύ ωραίο το άλμπουμ, γιατί είχε φοβερές συνεργασίες. Και όπως είπε και η ίδια, το έζησε, ήθελε να το ζήσει. Ήθελε να το ζήσει και το έζησε, και έκανε και φοβερές επιλογές. Δηλαδή θα ακούσουμε τώρα παρέ έναν ύμνο τη Southern Rock που διάλεξε το Lynyrd Skynyrd και το ερμηνεύει μαζί με τους, το ερμήνευσε μαζί με τους Lynyrd Skynyrd. Φοβερό το ότι διάλεξε το Free Bird. Όχι γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, ύμνος τώρα είναι το Free Bird, το Lynyrd Skynyrd. Αλλά δεν θα περίμενε κανείς τώρα ότι θα το διάλεγε η Dolly Parton να το ερμηνεύσει. Και πολλά άλλα έτσι, με το Rob Halford μέσα, το Stairway to Heaven, Heartbreaker. Εντάξει, εμείς θα ακούσουμε Free Bird, ύμνο Southern Rock μαζί με Lynyrd Skynyrd όμως. Αυτό είναι το φοβερό, ότι όλα τα έκανε ντουέτα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Forever and Ever, αυτή την εκτέλεση τραγούδησε live στο Nashville λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2025. 8:25 είναι, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr.

Brothers, Rum and Coca-Cola. Μια έρευνα έδειξε ότι η άμεση ανταπόκριση της τεχνητής νοημοσύνης, η απάντηση δηλαδή σε δευτερόλεπτα που σου δίνει σε πολύπλοκα ερωτήματα χωρίς αναμονή, αλλάζει τις προσδοκίες των παιδιών από τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Περιμένουν και από τους άλλους, από τους ανθρώπους γύρω τους, την ίδια ταχύτητα. Και απογοητεύονται. Θέλουν αμέσως την απάντηση. Δεν φτάνει που είχαμε αυτό το χουί, οι άνθρωποι μικρό threshold στην αναμονή. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Αυτό δείχνει η έρευνα. Δεν θα περιμένει δευτερόλεπτο. Νομίζω έτσι, τόσο γρήγορη είναι και αυτή η εκτέλεση. Έχω μια αίσθηση του Michael Bublé. Ελπίζω να πέτυχα αυτή. Που νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορη. Αγχωτική εκτέλεση για κάποιο λόγο του Can't Buy Me Love του Michael Bublé. Ενώ είναι ωραία, ταυτόχρονα έχει αυτό το εφέ. Όπως το AI. Αγχώνεσαι. Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Ναι. Είναι πολύ τσιτωμένη.

Michael Bublé με τσιτωμένη εκτέλεση Talking by me love, έτσι τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα έπαιζε και τότε το 40 η ορχήστρα του Juan D'Arienzo στο τάγκο. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο Juan D'Arienzo με την ορχήστρα του, έπαιζαν γρήγορα και αγχώθηκαν όλοι οι άλλοι. Του τσιτώσανε, φοβηθήκανε. Η μουσική σου λέει τώρα πρέπει να παίξουμε κι εμείς έτσι γρήγορα, χωρίς λόγο. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ο Juan D'Arienzo δεν έπαιζε γρήγορα για να παίζουν κι όλοι οι άλλοι. Αλλά είμαστε μιμητικά όντα, ξέρω εγώ. Ήθελαν όλοι να παίζουν έτσι γρήγορα. Φοβερή ορχήστρα από τις ωραιότερες και θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή του 40 σε μια φοβερή στιγμή για το τάγκο. Ορχήστρα Juan D'Arienzo και Humilación. Μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό θέμα, Φοβερό τώρα, τη δεκαετία του 40, κάποιος να σκεφτεί να βάλει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Το συναισθηματικό εξευτελισμό, δηλαδή τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα νάρκισον ίσως. Αυτό είναι, από ναρκισμό γίνεται αυτό, να δέχεσαι τα τερτύπια του άλλου, παράλογα πράγματα, ας πούμε, που σε υποβαθμίζουν, όπως λέει μέσα. Ο Έκτορ Μαουρέ, Αιδών, η φοβερή φωνή ο Έκτορ Μαουρέ, αυτό περιγράφει. Περιγράφει ότι υποβαθμίζεται κανείς όταν βρίσκεται σε μια λειψή αγάπη κάπως, που αναγκάζεται να γονατίσει, όπως το λέει, κάτω από το ζυγό μιας κατάστασης που σε ταλαιπωρεί, σε υποβαθμίζει και τελικά βρίσκεσαι σε έναν συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό. Humilación, Έκτορ Μαουρέ.

0: Ωραίοτατα λοιπόν, Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο, δεκαετία 40, και μια πολύ καλή συμβουλή που έρχεται από τόσο μακριά, από το παρελθόν του 40, ότι έρωτες αγάπες που χρειάζεται να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά σε υποβαθμίζουν. Φοβερή, φοβερή λέξη. Αυτή τη λέξη, αν θυμάται κανείς, θα διστάζει να πάρει μέρος σε τέτοιες αγάπες και έρωτες και περιπέτειες, έτσι.
1: Cosmos Classic.

βλέπω τώρα το άλμπουμ αυτό που λέγαμε, το Rockstar που έκανε η Dolly Parton. Εντάξει, ναι, μιλάμε μία και μία οι επιλογές. Όλη η αφρόκρεμα της Rock είναι φοβερά, πως έχει επιλέξει τις φωνές που συνεργάστηκε στο Rockstar 24. Είναι η Ann Wilson μέσα από τις Heart, ο Steve Perry, η αιώνια υπερφωνάρα των Journey, ο Sting, ο Paul McCartney, η Stevie Nicks των Fleetwood Mac, ο Steven Tyler των Aerosmith, Chris Stapleton, εντάξει, Miley Cyrus που είναι ανεψιά της, βαφτισιμιά της τι είναι, ο Halford του Judas Priest, είναι η Lynyrd Skynyrd, Michael McDonald, φοβερές, Money Skin, φοβερές επιλογές έκανε έτσι μία και μία. Είχε το γούστο της, το είχε η Dolly Parton να τα λέμε αυτά. Εμείς όμως θα την ακούσουμε σε συγκλονιστικό τώρα ντουέτο. Ευχαριστούμε πολύ που το κάνανε με John Fogerty. Long as I can see the light, με Dolly Parton. Oh, you can.

2024. Dolly Parton, John Fogerty στο Long As I Can See The Light, Creedence Clearwater Revival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, είναι Τετάρτη, έρχεται το βραδάκι της Τετάρτης, τελειώνει και ο Αύγουστος, καυτός καυτός με φοβερό καύσωνα, ούτε λίγη δροσούλα στο τέλος του ο Αύγουστος, μόνο μέσα από τις μουσικές του κόσμου οι δροσούλες. Διαβάζουμε στα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ο Μπάμπης Δόκαρος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ στον κόσμο γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, Ρομπίνι Σταγκουράκη, Δημήτρη Κακαουνάκη, εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση και με δροσερές νότες πάνω απ' όλα. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Ella Langley με τον Big X Thumplang. Ella Langley είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα. Μην πω ότι είναι το πιο δυνατό όνομα στην country μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραπάνω και από την Taylor Swift, παραπάνω και από την Lainey Wilson. Περιμένουμε να δούμε και μέσα στους επόμενους δύο μήνες τις υποψηφιότητες, τις τελικές υποψηφιότητες για, για τα βραβεία της country, για τα CMA Awards που θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο του 2026, όπως πάντα στον Νάσβιλ και στον Bridges στον Αρίνα. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Νογκαρέζ. Νογκαρέζ που την είδαμε φέτος το καλοκαίρι, την είδαμε τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια εξαιρετική φωνή που έκανε στάσεις στη χώρα μας, γεννημένη το 89 στο Τελαβίβ, μεγάλωσε στην παραλιακή πόλη Κεσάρια, ασχολήθηκε από μικρή με την μουσική και μ' αρέσει πάρα πολύ επειδή βάζει την ηλεκτρόνικα, βάζει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία μέσα στη μουσική, βάζει την jazz, έχει επιρροές από τους Flying Lotus, από την Björk, από τον Frank Ocean και τον Kendrick Lamar. Δυστυχώς ήρθε σε μια περίοδο που έκανε πάρα πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι, εκεί μέσα στον Ιούλιο έκανε 38-40 βαθμούς και μου θυμίζει λίγο, ακριβώς το επόμενο τραγούδι που πάμε να ακούσουμε, μου θυμίζει τον Fantastic Negrito, όταν περίπου ίδια εποχή είχε έρθει μέσα στον Ιούλιο πάλι με 40 βαθμούς στην Αθήνα, με λίγο κόσμο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να τραγουδήσει και μας έλεγε backstage ότι μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η πόλη σας, η πανέμορφη Αθήνα μου θυμίζει τις Φιλιππίνες ή την Ινδονησία από τη ζέστη και την υγρασία. Φαντάστηκε να κρίνει το λοιπόν και they go low.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Hold me tight, the moon.

Αυτός είναι ο βασιλιάς του Night It's Alright for Love, ο Elvis Presley, από το κινηματογραφικό G.I. Blues που ηχογράφησε το 1960. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Voldek. Voldek και How Long.

Αυτός είναι ο David Walters και το Music. David Walters ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Kendra Morris. Kendra Morris έχει γεννηθεί στη Φλόριδα, αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και έγινε γνωστή το 2013, αν και έχει κλείσει ήδη τα 44, με την διασκευή των Pink Floyd στο Shine You Crazy Diamond, ένα κομμάτι που είχε ακουστεί τότε στην κινηματογραφική ταινία στο Dead Man Down που πρωταγωνιστούσε ο Colin Farrell. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την Kendra Morris λίγο πριν τις 8.30.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Τετάρτη σήμερα βραδάκι. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Και εγώ είπα να επιστρέψουμε με το No Woman No Cry και τους Fugees από τα παλιά.

Αυτή είναι η Εντελούπ και η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο που μας έρχεται από τη Βραζιλία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία. Μάλιστα την έχουμε ακούσει σε εξαιρετικές συνεργασίες και με τον Ιμπραήμ Αλούφ πριν από χρόνια. Την είχαμε δει και στο Ηρώδιο, μάλιστα. Έκπληξη όταν είχε εμφανιστεί στο πλάι του Ιμπραήμ Αλούφ, παρουσιάζοντας τότε το τελευταίο του άλμπουμ. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο που επιστρέφει με ένα live που είχε ηχογραφήσει στο Νάσβιλ, το τελευταίο της ζωής του Κουβανού και του μέλους του ιδρυτικού στελέχους των Mavericks, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και ηχογράφησε στο Νάσβιλ 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο, και μας διασκευάζει Ντεμιρούσο Forever and Ever.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι και το Strangers in the Night. Λίγο νωρίτερα πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Σαν Φραντζίσκο, συναντήσαμε τους Αλαλάς και το Tell Me. Οι Αλαλάς είναι μία από τις μπάντες που έχουν δημιουργηθεί στην ακτή του Σαν Φραντζίσκο και μας κάνουν ένα ταξίδι στην ψυχεδελική μουσική, ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60 και του 70, του καλοκαιριού της αγάπης. Και πάμε να συναντήσουμε για τη συνέχεια έναν τραγουδιστή που μας έρχεται από το Σικάγο, από το Ιλινόι, παίζει jazz εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τον Kurt Elling. Kurt Elling που είχε ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για τη μουσική μέσω του πατέρα του, ο οποίος λειτουργούσε σε μια λουθυρανική εκκλησία και ο ίδιος ξεκίνησε να τραγουδάει σε χοροδίες και να παίζει μουσικά όργανα. Ήδη στα 56 του θεωρείται ένας από τους καλύτερους jazz mainstream crooners.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε έχετε επιστρέψει από διακοπές, είτε οι πιο τυχεροί από εσάς που φεύγουν τέτοιες μέρες για διακοπές, είτε για όλους εσάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε στα νησιά ή οπουδήποτε και μας κάνετε ακρόαση, είτε ιντερνετικά, είτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Nubian Twist παρέα με την Eniola στο Body Flows. Ενώ την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν η Ezra Collective παρέα με τον Μπασαλιό στο Only Love. Δύο τραγούδια λοιπόν από δύο κολεκτίβες με άφρο μουσική, με αρκετά στοιχεία από την High Life μουσική, από την Γκάνα, από την Δυτική Αφρική, βάζοντας φυσικά μέσα τον νέο ήχο, το νέο ήχο που μας έρχεται από την Ευρώπη και δει από τη Μεγάλη Βρετανία και μας κάνει και μια αναδρομή στο παρελθόν, στον ήχο της δεκαετίας του 70, από εκεί που είχαν ξεκινήσει τότε η Ιωσιμπίσα και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζοντας το άφρο και βάζοντας τον ήχο από την Ιγυρία εκείνη την εποχή μέσα στις μελωδίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 και εμείς φίλες και φίλοι πάμε να συναντήσουμε την Marie Frost.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάντλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1995 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges. Leon Bridges μέσα στον Ιούλιο κυκλοφόρησε 5 εξαιρετικά τραγούδια. Καινούριο άλμπουμ λοιπόν από ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα και τον έχουμε ακούσει σε διάφορες πτυχές της καριέρας και της μουσικής του. Αναζητήσεις με μουσική μέσα από τη soul, μέσα από την R&B αλλά και από την jazz. Και εγώ προτείνω μετά τον Leon Bridges πάμε να συναντήσουμε τον Curtis Harding.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο με το νέο του άλμπουμ, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου, ήταν 24 Ιουλίου όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο σε παραγωγή, αλλά έπαιζε μέσα και ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, έπαιζε drums και percussion με τον Λάζαρο Μαντζάνο, με το κουβανέζικο fiddle και φυσικά με τον Max Abrams, με το σαξόφωνο. Ούτως ή άλλως με τον Max Abrams είχαν ξαναδουλέψει ο Ραούλ Μάλο και στο προηγούμενο του άλμπουμ είχε κάνει εξαιρετικές μελωδίες και τραγουδήσει εξαιρετικά τραγούδια, είχε τραγουδήσει και το Sway και αρκετά άλλα. Και ο Ραούλ Μάλο επέστρεψε, λοιπόν, που τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας, με μια σειρά τραγουδιών που δεν περιμέναμε, πέραν το Simboné και το Guantanamera που το είχαμε ξανακούσει, με το Before the Next Teardrop Falls, ένα κλασικό country κομμάτι της δεκαετίας του 70, με το Forever and Ever, με το Blue Moon και φυσικά με το Bella Ciao. Εμείς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Keb Mo. Keb Mo επέστρεψε στη δισκογραφία Hand It Over, εδώ παρέα με τους Soweto Gospel Choir.

Αυτό ήταν ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem, ο κουρδικής καταγωγής Κάρουαν που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Λίγο πριν το τέλος για απόψε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια μικρή στάση στην Ιταλία.

0: μαζί μου.
1: Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην συμπαθούσε, έστω να συμπαθούσε, την Dolly Parton. Ήταν αυτό το χαμόγελο, ήταν αυτή η φωνή, ήταν αυτή η αποκομπλεξάριστη περσόνα. Διότι από χτες που ανακοινώθηκε ότι η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, άπαντες μουσικοί και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και όχι μόνο, μίλησαν με πάρα πολύ ζεστά λόγια για την Dolly Parton. Πολύ αληθινά και πολύ συγκινητικά. Αλλαγή φλουράς διαβάζω στο Buckingham, παίζοντας το 9 to 5 για να αποδώσουν έτσι τη γνωστή επιτυχία της ελληνικής τραγουδίστρια.

Μια μουσική ευφυΐα, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Μεγάλη φιλάνθρωπος. Imagination Library, το πρόγραμμά της, που προσφέρει ποιοτικά βιβλία δωρεάν σε παιδιά έως 5 ετών, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών τους. Το 2024, ένα στα 7 παιδιά στην Αμερική είχαν λάβει τουλάχιστον ένα βιβλίο μέσω αυτού του προγράμματος.

Μια καριέρα που ξεπέρασε 6 δεκαετίες θεωρείται εμπορικότητα από την εμπορική πλευρά μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα στην country μουσική. Έχει πολλές πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους. Πρώτο άλμπουμ στη μουσική με το debut το Hello and Dolly του 1967. Γεννημένη το 46 του Tennessee. Μεγάλωσε πολύτεχνη και φτωχή οικογένεια. Μετακομίζει στο Νάσβιλ μετά το σχολείο και εκεί συνεργασία με Port Wagoner. Εφαλτήριο τότε για τη μεγάλη της καριέρα. Έντεκα βραβεία Grammy, ένα Emmy, δεκάδες διακρίσεις, Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame και ένα musical, Dolly, a true original musical στο Broadway το 2025, πέρυσι.

Dolly Parton, Always the Sun, The Stranglers. Το ηλιόλου στο κορίτσι που θα μείνει πάντα στη μνήμη μας με αυτό το τρομερό χαμογελό και αυτή τη φωνή, η φωνή της. Μοναδική και αμίμητη.

0: Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 65 ο Μπράνφορντ Μαρσάλης. Αμερικανός σαξοφωνίστας, συνθέτης, band leader της Μπράνφορντ Μαρσάλης Quartet. Εμφανιζόταν και στη τηλεόραση το The Tonight Show με καταγωγή από τη Νέα Ορλεάνη.
1: Black people, listen to your own music, as soul is the connection to our ancestors.
0: Έχει τελειώσει Berklee College of Music στη Βοστόνη.
1: Teaching an audience it was never intended for.
0: Εμπειρίες πολλές. Μαθητής του Alvin Batiste. Περιοδία με Art Blakey στην Ευρώπη. Συνεργασία με Lionel Hampton. Και βεβαίως πέρασα και από Jazz Messengers.

Ρόνι Τζόρνταν, Τάνια Μαρία, Φέι Σίμψον εδώ στο Come With Me. Λοιπόν, θα σου πω το όνομά του, δεν θα σας λέει τίποτα. Θα σου πω όμως το καλλιτεχνικό το όνομα και θα σας λέει πολλά. Ογκμπουάγκου Αλμπανουζό Μανουάπα. Καλά, αυτές είναι ερωτήσεις έτσι για τηλεπαιχνίδι. Μεγαλωμένος στην Ιγυρία, πήγε να σπουδάσει οδοντίατρο στη Σουηδία. Και εκεί που ήταν οδοντίατρος για να πληρώσει τις σπουδές του, λέει: θα γίνω με DJ. Κάπως έτσι ο Dr. Alban, αυτόν τον ξέρετε, γεννιέται σαν σήμερα. Σήμερα κλείνεται 68. Να θυμηθούμε την τεράστια του επιτυχία No Coke μέχρι και τις 5.30.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε το 1967 με ένα άλμπουμ το οποίο με το οποίο συστηνόταν στον κόσμο. Hello, I'm Dolly. Και από τότε βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε στο άλμπουμ Run, Rose, Run, 48ο, προτελευταίο για την Αμερικανίδα αυτή σπουδαία τραγουδίστρια, την οποία πάντα θα θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Είχε κυκλοφορήσει δικιά της δισκογραφική Butterfly Records, παραγωγή με Richard Dennison και Tom Rattlegates. Ένα άλμπουμ το οποίο έκανε teaser με δύο πολύ ωραία singles. Ένα από αυτά που ακούγαμε συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο του Κόσμος, Big Dreams and Faded Jeans. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο πάντα με αυτή την τρομερή γραφή της Dolly Parton, η οποία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σου έδινε δύναμη και διάθεση να σηκωθείς και να προχωρήσεις τη ζωή σου.

for the caged bird sings a preach.

γνωστό τραγούδι του Henri Salvador, Maladie d'amour. Εδώ Μπραζίλ, ο Ροζέ μαζί με τον Φέφε, σε παραγωγή του Μάρκος Βάλε, ένα άλμπουμ με τίτλο Henri Salvador, το Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτη 26 Αυγούστου. A Brand for Marsalis Music Evolution.

Και χτες βεβαίως όλοι πάθαμε ένα σοκ διαβάζοντας για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών, θρυλική τραγουδίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας, διότι είχε πάντα, και μεγαλώνοντας, δεν καταλαβαίνεις και την ηλικία της, κατάλαβε ότι δεν θα γεράσω εγώ ποτέ, γιατί ο άνθρωπος που δεν θέλει να γεράσει δεν γερνάει. Ήταν πολύ σπιρτόζα, είχε εννοείται μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, αλλά είχε και μια παιδικότητα. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τα παλιά της, Coat of Many Colors.

Coat of Many Colors ήταν το 8ο άλμπουμ της Dolly Parton. Είχε κυκλοφορήσει από την RCA Victor το 1971. Ήταν υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς στα Country Music Association Awards. Και ένα τραγούδι, το Coat of Many Colors, το οποίο λέει την ιστορία το πώς η μητέρα της από διάφορα ρετάλια που υφάσματα της έφτιαξε ένα παλτό το οποίο είχε πολλά χρώματα. Και ότι ο πλούτος, αυτό που λέει στο τραγούδι, τελικά δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά έχει να κάνει με την ψυχή και την καρδιά.

Ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, Before the World Blows, The Abbey and the Allen Experiment. Η συνεργασία της Erica Badu με τον Alchemist. 16 τραγούδια. Ηχογράφηση που έγινε στο Dallas και στο Los Angeles. Soul, blues, funk, rock, jazz και βεβαίως underground hip hop. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν Thundercat, Earl Sweatshirt, Stevie Lacey, Kamasi Washington, DJ Creole Princess. Witch Doctor είναι αυτό που ακούμε.

τραγούδι των Destiny's Child εδώ από Adrian και Santa. Uncle Row and Spice μαζί με Soul Supporters. Και τι να πρωτοποιεί κανείς για την Dolly Parton, ότι είχε εμφανιστεί στη σειρά Hannah Montana, νουνά της Miley Cyrus, παίζοντας τη τηλεοπτική περσόνα της θείας της Χάνα. Κάπως έτσι συστήθηκε και στη νέα γενιά τηλεθεατών, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Gen Z την ξέρει πρώτα τη σειρά και μετά τη μουσική.

Άλμπουμ Νάσουβιλ 2006, Σάλομον Μπέρκ μαζί με Ντόλι Πάρτον. Σε ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως πάλι μιλάει για κουράγιο και για ελπίδα. Δεν κοιτάς πίσω, δεν κοιτάς το παρελθόν. Tomorrow is forever. Το αύριο είναι για πάντα.

Μπράνθορ Μασάλη στο σαξόφωνο, Τζοέ Καλντεράτσο στο πιάνο, Έρικ Ρέιβις κοντραμπάσο, Τζάστιν Φόλκνερ στα ντραμς και στη φωνή Ντάινα Ρίβς. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Dedicated to You, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Τζον Κολτρέιν. Τους είχαν να ξαναδημιουργήσουν τραγούδια, να ξαναπαίξουν τραγούδια από το άλμπουμ John Coltrane και Johnny Hartman.

Κλείνει σήμερα τα 84. Σάμιουελ Μεντόλα ή αλλιώς Βικ Ντέινα. Τον ανακάλυψε ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Ήταν εξαιρετικός χορευτής. Tap dancing. Beside me. Till I'm holding you. Till I hear you sigh. Here in εδώ βεβαίως μουσική Μισελ Λεγκρόν, αλλά πολύ γνωστός για το Red Roses for a Blue Lady.

Move Better Blues, Brandon Μασφάλης, Velvet Underground για το κλείσιμο. Μπάμπης του Κάρστον εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένου Σταγουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Pale Blue Eyes και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαβουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Με επαιτειακό χαρακτήρα μας προσεγγίζουν οι Ezra Collective, ακριβώς επειδή βγάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ 11 Σεπτεμβρίου και λούζουν τα κεφάλια για να μπουν μέσα. Είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούργιο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το επαιτειακό jubilee feeling. Γιορτάζουμε, δεν ξέρω, ο καθένας γιορτάζει ό,τι νομίζει και εμείς προχωράμε και σας καλωσορίζουμε στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας που κρύβουν δικές τους διαδρομές.

φύγαμε για το Παρίσι να συναντήσουμε τους Κοκορόκο, οι οποίοι έχουν βγάλει και αυτοί καινούριο άλμπουμ και μας το μοστράρουν εννοείται. Muscle Car είναι ο τίτλος, αλλά και το Just Can Wait, που επίσης έρχεται.

προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ο Oliver Knight είναι εδώ και μας κάνει ματάκια. Μας δείχνει την καινούργια του δουλίτσα. Run like the river, τη λέει, και ο Trev του συμμετέχει σε αυτήν.

Τσέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a Lover μας λένε και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνεται δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

τα κορίτσια, οι πριγκίπισσες, οι μπεγοί δηλαδή, που κατάγονται από την Κούβα αλλά έζησαν πολλά πολλά χρόνια και γαλουχήθηκαν στη Γαλλία. Ασέ είναι το κομμάτι τους από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο Offering, περί προσφοράς. Ό,τι καλύτερο.

να φτάσουμε στο Ζεκέμπε Shakedown, να περάσουμε θάλασσες και βουνά και να βρεθούμε στη Νέα Υόρκη μεριά, εκεί που ηχογραφούν τα παλικάρια αυτά. Η Ζεκέμπε Shakedown και το Duzunga Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

Ωραίος τρόπος να ταξιδεύει κανείς μέσα από τα τραγούδια. Οι Surprise Chef μας πάνε απευθείας στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Οι Surprise Chef μας πάνε απευθείας στη Μελβούρνη, στην

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεούτζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του εδώ. Όσο για το κομμάτι Kiss, είναι ο τίτλος.

παίζουν στο Λονδίνο, ηχογραφούν εκεί, εμπνέονται από το Λονδίνο και ονομάζονται Κοτόα. Ηχογραφούν δε σε μία από τις καλύτερες εταιρείες, όπως αυτή που ονομάζεται Wawa 45. Ναι, έχουν βγάλει καινούριο single και που επενδύουν στην αγάπη και στο φως.

οι τζάντρα που έφτασαν να μεταμορφωθούν και στα remixes ο Μίστα Σάντσες να πάρει όλα τα λεφτά. Έτσι συμβαίνει συνήθως. I love the beat. Ο Μίστα Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astronubian Electronic.

να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα, μέρες που είναι ένα disco star πάντα χρειάζεται.

κούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Παρολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ εδώ και μήνες. 20 αντοχής, να

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καριωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Κυνηγάμε τον ήλιο, δεν ξέρω πώς, μέσα στη νύχτα. Αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ είναι εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι. Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος.

Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε αυτή η τραγουδίστρια πίσω στο 2024, όχι τόσο πολύ μακριά. Είναι η Ζρίν, η οποία έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

και όπως είμαστε ακριβώς και θα θυμηθούμε, αλλά χρειάζεται και κάποια πράγματα να τα ξεχνάμε. Η Γιασμίν Χαμντάν έγραψε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτή την περίπτωση και το είπε «I remember, I forget».

επιστρέφουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το I Change.

μπορέσαμε από αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη Δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr. P.

Οι Fun Loving Criminals μπορεί να ήταν εγκληματίες στη Νέα Υόρκη, όμως εδώ καταπιάνονται με τους Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Monkey to Death ονομάζονται και το μπουγκαλού το έχουν στο τσεπάκι.

τι να πεις για τον Winston McCann που δεν σταματάει ποτέ να δίνει σούπερ μουσικές στον κόσμο του. Abu Dabar είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις πριν από 2 μήνες δηλαδή, με τους Java, οι οποίοι ζουν και αναπνέουν στη Γαλλία. Elementary είναι ο τίτλος του άλμπουμ, για να μην ξεχνάμε αυτά τα περί ερασιτέχνη και περί εραστή της τέχνης του.

μοιραστής της τέχνης του είναι και ο επόμενος Έγκολες, ο οποίος ζει στα Βαλκάνια και με το ζόρι τα βγάζει πέρα. One World είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι χρονάκια και αυτός.

τη Μισελού πάλι πολύ καταπιάστηκαν. Οι Dread Squad όμως φτιάχνουν ένα ωραίο φιρμάνι. Don Fe, Craig Compton και η Footprint System έρχονται και αυτοί μαζί να συνδράμουν.

ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.